0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό σφαίρα!
5: Δεν σε είπα την Παρασκευή τι έγινε.
6: Τι έγινε.
5: Δόθηκε από το σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
6: Α.
5: Και ήρθε.
6: Και.
5: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτης αν έμπαινα.
4: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop mix.
7: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Με υποβρύχια και ποτά απόψε θα γιορτάσω. Και με τους φίλους μου θα βγω και θα τα σπάσω.
7: Θα μαρτήσω.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα. Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
4: Τι θέλουμε, χαρτί?
3: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
5: Σωστά.
3: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
6: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
4: Ακόμα κάνω την πράξη.
3: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη, γιατί είσαι τουρτούβαλος.
7: 6 με 7, 8,
8: 9,
7: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
9: 104,7.
10: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM.
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
4: Είμαστε.
3: Δεν είμαστε.
4: Είμαστε.
3: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
4: Πώς?
3: Γιατί όταν το χτυπάς,
4: ναι,
3: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
7: 6 με 7, 8,
8: 9,
7: 6 με 10. Πάμε, τι πρωινό σφαίρα.
11: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να παρακολουθεί τα πάντα, έφτιαξε τις γειτόνισσες.
6: Σωστός.
7: Θέλω να τα ξέρω όλα.
4: Παπα μου. 6 με 7,
8: 8, 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: 104,7.
10: 104,7.
11: Συντονίστηκες.
12: Κόλλησες.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Πάμε από το κακό στο χειρότερο, έτσι.
5: Γιατί
4: έβλεπα ένα βίντεο πάλι τώρα της προάλλης. Χόρευε ο άλλος ζεμπέκικο. Ζεμπέκια να πούμε πάνω στην πίστα. Και τραβούσε τσούρα από ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση μπισκότο. Έμα γίνεται, ρε αδερφέ μου, τώρα να πούμε. Έχει διαλυθεί το σύμπαν. Έχει καταλύσει τα πάντα.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο. Πρωινό σφαίρα.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
4: 2,2 σήμερα, καλημέρα και καλό μήνα, γιατί σήμερα είναι 5η 1η Οκτωβρίου 2026. Παναγιώτης Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ εννοείται στο πλευρό μας και παρέα μας έχουμε τη Vodafone, και για αυτό το μήνα με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά ακόμη, παιδιά, και είναι και λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από πού να ξεκινήσεις και από ποια σειρά να ξεκινήσεις. Λοιπόν, σας έλεγα ότι κάπως έτσι παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τα γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι τα διαλέγεις, ρε παιδί μου, με βάση τα κριτήρια γεύση σου, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο παραγωγής, γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρωτότυπα και πρότυπα με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα, και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, στείλτε μου τα μηνύματά σας, πώς ξεκινάει ο μήνας σας, με τι διάθεση. Θέλω να έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Είναι η αρχή του μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάθεση να είναι ανεβασμένη, να ξέρετε. Οπότε σήμερα θα το πάμε έτσι. Θα το πάμε χαμογελαστά, θα το πάμε ευδιάθετα. Μπήκε ο Οκτώβρης. Καλημέρα και καλό μήνα. Έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη ώρα. Παρέα θα είμαστε, μη φύγει κανείς.
5: Σώμα μου φτιαγμένο

0: Έχουμε γιατί δεν έχουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε και έχουμε και τις αποκλειστικότητές μας. Το τραγούδι αυτό που το ακούτε μόνο στο Σφαίρα 102,2 και μιλάω για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, Χάρτινες Αγάπες. Οπότε προγραμμάτισε το Νίκο σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Ένα τραγούδι τραγουδάρα, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα ωραία τα νέα, τα βασικά τα νέα που πρέπει να τα φωνάζουμε δυνατά, γιατί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής. Όμως, στο πεδίο του Άρεως θα είμαστε εκεί και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί το Greece Race for the Cure είναι μια διήμερη γιορτή από τις 12 μέχρι τις 6 στο Race Village που θα στηθεί εκεί. Θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της διοργάνωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.greecerace.gr και πραγματικά ραντεβού εκεί σας περιμένουμε όλους. Για πάμε να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber και εκεί μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχουμε Instagram, είπα και του Νίκου, και Νίκος Καλούδης τελεία οφισού. Παιδιά, έχω λίγο χαζέψει πρωί ακόμα. Δεν έχει ανοίξει το μάτι για τα καλά. Δικαιολογήστε μας λίγο κάπως. Να πω ότι έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Πατήστε και θα τα βρείτε όλα, αν και τα ξέρετε, γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είναι οι πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Φορά το ίδιο και το ίδιο.
2: Τη φωνή της λογικής.
1: Λοιπόν, το μήνυμα το στέλνει ένας άντρας, ο Γιώργος, και λέει: παιδιά, γεια σας. Δεν θα γράψω το επιθετό μου για έτσι ευνοϊκούς τους λόγους, δεν χρειάζεται να μου δώσω δικαιώματα. Γιώργο. Λοιπόν, ζούμε εδώ στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, σας ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε χρόνια φανατικοί σας και θέλω να σας πω ότι μας έχουν πάρει και τηλέφωνο δύο φορές από ραδιοφωνική
3: έρευνα.
1: Ναι, τώρα τα λέω γιατί τα διάβασα λίγο προηγουμένως, γιατί είναι μεγάλο το mail. Ραδιοφωνική έρευνα και τους έχουμε πει πόσο πολύ ακούμε πρωινό Σφαίρα.

0: Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα. Γράφουμε στο mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, λέγαμε άλλα ραδιόφωνα. Ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα.
1: Τσακωτούσα πια κάτω.
0: Και η κυρία, ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1: Άκουσα τώρα την κυρία.
0: Μα τους λέει δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό σφαίρα ακούμε. Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Περίμενε.
1: Μήπως κατά τύχη.
0: Μήπως είναι έτσι έρευνα. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται οι έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου είχαν εντύπωση αυτό. Το νέο, εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
1: Βέβαια, μήπως ακούτε και βραδινό.
0: Ναι, όχι.
1: Καταρχάς αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε το πρόβλημά του είναι, εγώ παιδιά λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
1: δεν τη θέλει,
0: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
1: Σιγά το νέο.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες. Από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
1: Τα προβλήματά σου, Νάχα.
0: Παναγία, μπορείς λίγο να σταματήσεις, γιατί είναι και σοβαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος μου βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει. Δεν είναι ζήτημα ούτε υγείας, ούτε στήσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν σηκώνεται δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσεις. Μίλα καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
1: Μα να μην καταλάβω. Κάτσε, αφού υπάρχει.
0: Σου υπάρχει στήσεις, το είπα.
1: Και αν έχει στήσεις, γιατί δεν κάνει. Τι κάνει, κρεμάει τον μπουρνούζι. Αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η όρεξη.
0: Ρε παιδί μου, του έχει φύγει η όρεξη. Ούτε μόνος μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπος.
1: Μα σηκώνεται, πώς πέφτει.
0: Δεν θέλει, ρε φίλε.
1: Με σφαλιάρες.
0: Δεν θέλει.
1: Κάτω.
2: Μήπως περνάει ανθρώπευση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπευση ή οτιδήποτε άλλο. Αρχίζω να το συζητάω με τη γυναίκα μου. Μου λέει ότι στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της το πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό μου. Άρχισε
1: έχει
0: να κάνει διάφορα
1: κάτι
0: πράγματα.
1: Εμφάνισή της, λέει κάτι
0: δεν
1: τέτοιο,
0: έχει εμφάνιση έχει. Τίποτα, ούτε κανένας είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από 3 μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό. Δεν θα σας πω τι μου είπε.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλει να, δεν γράφει. Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να το πούμε.
1: Ε, τα λέω
0: περίπου.
1: Πες
2: το
0: δίλημα.
2: Ότι περιμένεις εμάς.
0: Όχι, το λέει με την έννοια του διλήμματος.
2: Τι, ποιο είναι το δίλημα.
0: Κάνω από εδώ και πέρα.
1: Τι κάνεις.
0: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Το επιβεβαιώνει.
0: Μετά από 25 χρόνια αγάπης μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε μήνες. Θα έχει την υπομονή, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου.
1: 15 λεπτά.
3: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξίας.
0: Καταρχάς περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
1: Σιγά μου περιγράψει και μισό.
0: Σε 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
1: Άντε ρε, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα λέγατε ακόμη και στη γυναίκα μου.
2: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του.
0: Κάνει.
2: Και τι του
0: δεν με ακούς, Ρενάση.
2: Προφανώς η γυναίκα
0: ότι
2: του.
0: Ότι έχουν περάσει 3 μήνες.
2: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, okay, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από 6 μήνες, προφανώς.
0: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο του... να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
2: Προφανώς για να μας το γράφει, συμβαίνει.
0: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
1: Εγώ η Άφη εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θάνο ασκητή ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
2: Ναι, γιατί
0: δεν
2: έτσι
0: έχει
2: ξαφνικά.
0: Πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά. Ότι
1: δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
2: Τι μωρό είσαι εσύ.
1: Τα ρούχα.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
3: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
2: Ναι.
3: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
2: Ναι, και αν δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος. Να προσπαθήσει λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
1: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
3: Μήπως είχε. Τι να
2: το πει. Πες ρε Κολπατζή.
1: Να το κάνουν λίγο πιο kinky το θέμα.
3: Πες ρε Παναγί, βάλε μας τα στάδια, τα τσεκάλεις. Πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω. Αλήθεια, φτιάξτε μας.
1: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι.
3: Έλα,
1: να συζητήσει με τη γυναίκα του, να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα. Κάμια χειροπέδα.
3: Χειροπέδα.
1: Κανένα.
0: Εδώ μιλάμε σοβαρά και
1: ολόσωμο δερμάτινο.
3: Ολόσωμο δερμάτινο.
0: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες με, δεν έχω τι να πω. Δεν το ξέρω το θέμα.
1: Μα έχω.
0: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό ότι δεν έχει κάποια. Του έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά το κάνει λίγο κίνκι, μπορεί να του ξαναρθεί όλο.
3: Κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην πλάπα του.
0: Αν πραγματικά από μια φορά να πει.
1: Ή ένα τρίτο πρόσωπο να πει.
3: Να το.
0: Μπορεί να σταματήσει βλακίες, δηλαδή ειλικρινά το λέω τώρα.
1: Δεν λέω βλακίες.
0: Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά.

0: Θέλει να κάνει σεξ. Πια. Και λέμε, ένα άνθρωπο που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
1: Ναι, μα τώρα λέμε όμω ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει σεξ. Ωραία, α μην κάνει.
0: Τι να το παλέψει, δεν θέλει.
1: Να προτείνουμε κάτι. Ωραία, α μην θέλει, μην κάνει.
0: Θα έμενε μαζί με την Ελένη, αν η γυναίκα είναι γυναίκα 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
1: Όχι.
0: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει, δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
1: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχει όρεξη να κάνει σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
2: Όχι, Παναγί μου, δεν το
3: έχουμε
2: περάσει.
3: Όχι όλοι.
4: Ένα χρόνο.
1: 6 μήνες. 6 μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να.
4: Για ιατρικό
3: λόγο. Για εγκυμοσύνες, λες για ιατρικό λόγο.
1: Α, εγώ δεν είναι κάτι.
3: Υγιές είναι να κάνεις.
1: Δεν είναι κάτι 6 μήνες.
4: Αφιονισμός.
1: 6 μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή 6 μήνες.
0: Πάτε πάλι.
1: Δεν θέλει.
0: Αλλά τι είναι αυτό το παιδί.
2: Τώρα δεν είπες, δεν είναι τίποτα.
0: Για άνοιξτε λίγο ρε
4: Παναγιώτο.
0: Άνοιξτε λίγο. 2-11-7-0-0-7-9-31. Αν σα έχει συμβεί.
1: Αν σα περπατάει και θα ολοκληρώνει.
0: Ή αν σα συνέβαινε, τι θα κάνατε.
4: Μπορεί μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Θα πάει να το κοιτάξει λίγο.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρες.
2: Είπες πόσο χρόνο είναι.
0: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Κουτμονή.
0: Α, Καλλιόπη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχεις κάτι
3: να πεις. Δεν
0: προλαβα να πάρω μια πληροφορία. Ένα καλημέρα, Καλλιόπη. 2-11-7-0-0-7-9-31.
3: Να το.
1: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλες.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Κλείστε τώρα.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας. Σας ακούμε.
5: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
3: Όπα.
0: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
5: Πάνω κάτω περίπου στις ίδιες ηλικίες, ναι.
0: Ναι.
5: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
1: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσείς ή δεν θέλει ο
0: σύζυγος. Να μιλήσει τη γυναίκα.
1: Να καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε ρε Γρηγόρη, μην αντιδράσει έτσι.
5: Για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
1: Αυτό.
5: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία, ούτε με τίποτα. Είχε να κάνει καθαρά, ψυχολογικά, με την πίεση, με τις δουλειές, με τα παιδιά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστείς αυτό το πράγμα, να μην κάνεις.
5: Υπάρχει. Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
0: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα χρόνο,
5: νομίζω,
0: δύο χρόνια,
5: για πάντα.
0: Τρία χρόνια,
5: νομίζω,
0: για πάντα.
5: Και
0: για πάντα. Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
4: Ποιο? Ναι, και εγώ το δέχομαι.
1: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
4: Ναι.
1: Και το δέχεστε όλοι.
4: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ θα χωρίζεις?
5: Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία.
1: Μα τι λέτε?
5: Και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία, παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό.
1: Ναι, θα καθόσαστε, δηλαδή νομίζω, μπορείτε να κάνετε σεξ μια ζωή.
0: Η γυναίκα σου λέει, ναι,
5: αγαπάς έναν άνθρωπο, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θα πρέπει να αποδεχτείς και μια τέτοια δυσκολία, η οποία μπορεί σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο, να επανέλθει πάλι.
3: Σωστό.
0: Αυτά λέω, οπότε, υπάρχει άρα ουσιαστικά, αν δεν επανέλθει, υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή, τώρα βέβαια πώς να προβλέψεις τι θα πάθεις στο τέλος. Μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή να θες οπωσδήποτε να κάνεις σεξ μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
1: Από 2-3 χρόνια.
0: Ναι ρε φίλε, μετά από 2-3 χρόνια, γιατί. Να σου πω, Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά. Η Ελένη μπορεί να πέσει σε μια φάση, να αρθεί στη ζωή της που να μην θέλει να την ακουμπήσεις. Τι θα κάνεις, θα πάει να βρεις μια άλλη να κάνεις σεξ?
1: Γρήγορη μου, θα κάνω υπομονή ένα μήνα, δύο μήνες.
0: Άρα μετά από ένα χρόνο.
1: Μετά, Γρήγορη μου, συγγνώμη που στο λέω. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά.
0: Πες την απάντησή μου, το λέω ένα χρόνο. Δεν θέλετε να
1: κάνω. Συγγνώμη που στο λέω. Μετά είναι φιλικό. Εγώ την Ελένη δεν την παντρεύτηκα για να είμαστε φίλοι και να παίζουμε σφαλιάρες στον καναπέ. Την παντρεύτηκα γιατί είμαι ερωτευμένος και θέλω να κάνουμε έρωτα.
0: Πάρα πολλές γυναίκες λοιπόν σου λέω εγώ ότι μετά από διάφορες με μια ηλικία και μετά πέφτουν σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλουν να κάνουν να τις ακουμπήσουν και μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια.
1: Μη μου το πας τώρα στο ιατρικό. Αν υπάρχει ιατρικός λόγος, δεν το συζητάμε.
5: Γιατί
0: θα
5: κάνω,
0: δέχεσαι.
1: Αν λοιπόν έτσι μου λέει δεν έχω όρεξη, συγγνώμη, δεν είμαστε αντρόγινο. Δεν μπορούμε να είμαστε. Πρέπει να χωρίσουμε.
0: Δεν έχω όρεξη. Σημαίνει ότι δεν το κάνει η γανάζια. Δεν τη βγαίνει. Δεν είναι ότι το κάνει εσένα σανάζι.
1: Μα άμα εγώ όμως δεν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ποιον θα κάνω?
0: Με κανέναν. Θα μείνει μαζί γιατί την αγαπά.
1: Μα τι λες τώρα, μωρέ Γρηγόρη.
0: Άρα δεν θα μείνετε πιστοί. Άρα δεν θα περιμένετε.
1: Εννοείται πως όχι.
0: Ωραία, okay, το δέχομαι αυτό. Γυναίκα λοιπόν αυτή που μα δίνει στο τηλέφωνο λέει ότι εγώ να περιμένω.
3: Και πώς θα ξαναβρει,
5: ρε Παναγία, άκουσε με λίγο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ μικρός ακόμα για να καταλάβει ότι η γυναίκα υπάρχει και αυτό που λέγεται μηνόπαυση.
1: Ναι,
5: αυτό
1: πάλι
5: μπορεί να τον κρατήσει άντρα. Και 3 και 5 και 7 και για τον άντρα και 3 και 5 και 7 χρόνια. Αν με έναν άνθρωπο είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μετά από 30-35 χρόνια φτάσεις σε αυτό το σημείο, δεν του κλείνεις την πόρτα μετά από 6 μήνες ένα χρόνο γιατί περνάει αυτή τη φάση. Είσαι δίπλα του και τον στηρίζεις και του κρατάς το χέρι και του λες πάμε μαζί να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και γιατί, θυμίσαι μου το όνομά σου.
5: Κατερίνα
1: μου. Και όπως εγώ μπορώ να κατανοήσω και ένα και δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί και εκείνη να κατανοήσει ότι και εγώ όπως εκείνη δεν έχει όρεξη, εγώ έχω. Δηλαδή γιατί πρέπει να είναι μονομερής η κατανόηση?
5: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρονικά διάστημα που είσαστε μαζί με τη γυναίκα σου, ναι, δεν υπάρχει στιγμή που εσύ να θέλεις και εκείνη να μην θέλει και να γίνει ή το αντίστροφο?
1: Ένα-δύο χρόνια όχι.
5: Όχι, δεν με κατάλαβες τι λέω. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι παντρεμένος,
1: ναι,
5: μπορεί να συμβεί να έχεις εσύ τη διάθεση και να μην έχει εκείνη, αλλά να γίνει πράξη μόνο και μόνο για να μην σου χαλάσει το χατήρι ή το αντίστροφο.
1: Σωστό. Εννοείται.
5: Πολλές φορές μπορεί να συμβεί,
1: ναι,
5: αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα.
5: Άρα λοιπόν, όταν εκεί το αποδέχεσαι τα καλά, όταν θα της προκύψει κάτι ή θα σου προκύψει κάτι, θα πρέπει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ άντεξα ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να αντέξω άλλο, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
1: Γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο? Δηλαδή, γιατί να κατανοήσω εγώ έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη και να μην κατανοήσει εκείνη εμένα που έχω όρεξη? Ή το ανάποδο.
5: Μα πρέπει να το κατανοήσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας. Δεν είναι θέμα παραξενιάς. Δεν είναι θέμα. Είναι
1: ψυχολογία,
3: ορμονικό, ναι.
5: Είναι ψυχολογία, ορμονικό κλπ.
1: Ωραία, πάμε να σε βοηθήσω να το λύσουμε. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει αντρόγινο και γάμος, αν δεν υπάρχει το ερωτικό κομμάτι.
3: Ακόμη,
1: στο μυαλό το δικό μου. Μετά πάμε να το αφήσουμε να μείνουμε φίλοι. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Να πάρουμε και μια τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε
5: καλά,
0: πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Υπάρχει και από τις Κατερίνες, όπως είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που παίρνουν τώρα μηνύματα, ότι και αυτοί θα περιμένανε.
1: Όπως κάποιοι όρεξη.
0: Όπως κάποιοι δεν περιμένανε. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας για αυτό το δίλημα του Γιώργου.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα θα συμφωνήσω από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Παναγία.
1: Όχι, ευχαριστώ, κύριε μου.
3: Τα ύστερα του κόσμου.
6: Γιατί σας εξηγεί ο Παναγής και λέει συνέχεια ότι εκτός αν υπάρχει ιατρικό θέμα.
1: Εννοείται, αυτό το δεν το συζητάμε.
0: Αν υπάρχει ιατρικό θέμα. Θα το δεχόσουν.
1: Καλά, προφανώς.
0: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
1: Καλά, για 30, όχι για 62.
0: Για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
1: Θα το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
0: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς?
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
0: Πώς αλλιώς, ρε φίλε? Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
3: Ένα ρωστάκο, πες τα πάλι.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
0: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με έναν άλλον άνθρωπο εννοείται.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
0: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
1: Είναι Γρηγόρη, τώρα το τραβάστακα.
0: Έλα, Παναγία μου. Κάνεις λάθος, φίλε. Ξέρω ανθρώπους τώρα, συγγνώμη, το όνομά σου πώς είναι, φίλε, που πήρες?
6: Μανώλης.
0: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε, είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο. Μανώλη, άκουσε με λίγο. Επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχέδιο. Το ρίξανε στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. Απόλυε ενός ανθρώπου.
1: Ωραία.
0: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Okay.
0: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, έτσι από ένα δικό του άνθρωπο, που το ρίξε στη θρησκεία.
1: Ωραία.
0: Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
6: Λοιπόν, Γρηγόρη μου, ναι, η θρησκεία δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σαν αρχική απόλαυση.
0: Ναι, αυτό. Και ρε παιδί μου, δεν ήθελα να κάνει ξανά.
1: Εμένα με ρωτάς, τα χώριζα λοιπόν.
0: Τα χώριζες. Ναι, το δέχομαι αυτό. Μανώλη, εσύ τα χώριζες.
6: Είναι η άποψη του Παναγίου.
0: Βεβαίως, σεβαστή.
1: Εννοείται.
6: Κοίταξε, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω αν τα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
1: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
0: Μάλιστα.
6: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
3: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Θέλει προσπάθεια.
6: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια, όλοι έχουμε τις στραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας και σπάμε. Έτσι κάπου εκεί θα βγει. Αλλά ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να... Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι, και εκεί. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα... αλλά όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπο μου το βλέπω και ερωτικά, δεν το βλέπω φιλικά.
0: Συμφωνώ,
6: δεν βλέπω,
0: αλλά έχεις περάσει...
6: Να πάμε, μείνουμε στο σπίτι, άμαστε συγκάτοικοι.
1: Βέβαια.
0: Έχουν περάσει 20 χρόνια. 25 χρόνια.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι ή αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ή σμέουρο συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση.

0: στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: συνέχεια σε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιδουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Καλημέρα και καλό μήνα για ακόμη μία φορά. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Για εσένα που έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εκεί που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που από νωρίς το πρωί έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι έχουμε τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, εδώ εγώ το πρωί μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10. Νταν να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και Πέμπτη σήμερα και ξεκίνημα του μήνα θα έχουμε και μια εικόνα για Σαββατοκύριακο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Για πάμε όμως, Νίκο, πάτε το να ρίξουμε μια πρώτη ματιά για τους πολύ πρωινούς.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 1η Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή της Αθήνας θα έχει αυξημένη συννεφιά και λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχόπτωση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 15 με 20, όπως είπαμε, τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου, τις βραδινές ώρες θα έχουμε σταδιακή βελτίωση με λίγες νεφώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Αυτά εγώ εντάχει. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια τόσο για σήμερα όσο και για το τι εικόνα έχουμε όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο.
2: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο www.day.gr. Να πω μια καλημέρα στον Μπάμπη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram και λέει: Παναγή, πόσο ωραία και λαχταριστά φαίνονται αυτά που έχει ανεβάσει και δίνει giveaway. Μέχρι και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: Μπήκα και παρήγγειλα, τα έλαβα σε δύο μέρες και είναι καταπληκτικά. Γιατί ξέρουμε τι ανεβάζουμε, το τσεκάρουμε πρώτα. Και μιλάω φυσικά για το giveaway που τρέχει στο Instagram το δικό μου από τη Διαμαντούλα, τη φίλη μου, διαμαντούλα.gr, το site της, με όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα παραδοσιακά, τα αγνά, τα ποιοτικά προϊόντα. Από εκεί έξω από τη φύση που βγαίνουν και τα μαζεύουν, μόνο αγνά. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Αυτά που ξέρει ότι αξίζουν. Αυτά μπορείτε να βρείτε στο διαμαντούλα.gr. Από μακαρόνια, από γλυκά του κουταλιού, από τραχανά, από. Και τι δεν έχει. Μέλι αγνό, ωραίο, καταπληκτικό που μοσχοβολάει πραγματικά. Και μπείτε στο Instagram μου, Παναγής Τζορτζάτος, να λάβετε μέρος στο giveaway. Είδατε, εγώ σας τα λέω. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: 30 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
1: Από το εμείς είμαστε από το γραφείο κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένη. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Πούλιο Χουλιάρα.
3: Ναι.
4: Κύριε Αλέξανδρε Χούλιο Χουλιάρα.
3: Καλή σας ημέρα και ευλογία. Ευλογείτε.
4: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
4: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
3: Μου είπε και ο Πάντερ Καλίνικος που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
4: Πόσοι είστε?
3: Θα είμαστε 10.
4: 10 είστε πολύ.
3: Ναι. Δεν ξέρω γιατί με παρέπεψες, γιατί εμείς έτσι αλλιώς θα έρθουμε.
4: Εγώ
3: θα έρθουμε.
4: Είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα τα ρυθμίζω.
3: Μάλιστα, κυρία Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
4: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
3: Εμένα με πήρε τηλέφωνο Πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου.
4: Πόσο παλιοί.
3: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59, είμαι 63.
4: Εσείς πόσο χρονών είστε?
3: Εγώ είμαι 63. Εγώ είμαι 63. Αλλά είμαστε ενεργοί ακόμα. Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο ακόμα.
4: Είστε ενεργοί
3: ως παλέμαχοι.
4: Μεταλαμβάνετε συχνά?
3: Ως παλέμαχοι, μ' ακούτε?
4: Μεταλαμβάνετε συχνά?
3: Συχνά όχι, αλλά μεταλαμβάνω, ναι.
4: Α, το σώμα του κυρίου να το πίνετε, κύριε, συχνά.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα Χούλιο.
3: Ναι.
4: Είστε μεγάλη ομάδα. Πολλά τα προβλήματα. Συνδέεστε μεταξύ σας?
3: Ναι.
4: Πώς συνδέεστε?
3: Ορίστε.
4: Πώς συνδέεστε?
3: Είμαστε από μια περίπτωση.
4: Ηρεμία τώρα που μου έδωσε ρόλο.
3: Έχουμε έρθει στο Άγιο Όρος, αλλά έρχομαστε πολλές φορές αυτή με την παρέα.
2: Παρθένα Ιουλία. Παρθένα Βερίνα.
4: Έρχεται η Παρθένα Βεργινία. Βαρβάρα τη λένε, όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
4: Ξύπνησε ο Χούλιο.
1: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
3: Έλα, κύριε Πάτρε Καλλινικέ.
1: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα!
0: Ήτανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός, Σαντωνίου, σφαίρα 102,2.
3: Ρε παλιότερα.
4: Σας τη σκάσαμε.
1: Υπέροχη. Νομίζω είναι η φάρσα της χρονιάς.
3: Ρε παλιότερα.
1: Μας έστειλε όλες τις πληροφορίες για να σας κάνουμε φάρσα για την επικείμενη επίσκεψη.
5: Τι γλυκός άνθρωπος φαίνεσαι εσύ, πραγματικά.
1: Θέλω να έρθω Αίγιο Καλάβρητα εκεί που είστε στην Πάτρα να δω αγώνα, να έρθω να σας παρακολουθήσω, να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε υπέροχος.
5: Γεια σου γλυκέ μου Χούλιο, είσαι υπέροχος.
1: Χούλιο μόνο, τίποτα.
5: Γεια σου Χούλιο. Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα στο Άγιο Όρος καινούρια.
3: Και σήμερα έγινε Αγάτης Παναγής.
4: Γεια σου Βάσια.
5: Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα σε τρεις μονές και φτιάχνουν και ένα μεγάλο για πάνω από 40.000.
1: Πάμε για το τουρνουά.
5: Γεια σου Χούλιο.
6: Έχω μια απορία.
7: Να.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Όπως έτσι ακούσε ένα μπαμ και πέφτει το κινητό σου και σπάει. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί σου έχουμε τη λύση. Γιατί σου έχουμε τη λύση όμως, δεν ξέρεις. Γιατί έχουμε Vodafone Tech Heroes. Κάνει τη συσκευή, την επισκευή της συσκευής σου γρήγορη και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα σου, προτείνει τη λύση χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις και πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και σίγουρα δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone ή Vodafone.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου, Παναγίου Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Για να πάμε και στο ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα παρέα μέχρι και τις 10. Καλό μήνα, είπαμε, θα ξαναπούμε γιατί σήμερα είναι 5η-1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, εδώ φυσικά και για αυτό το μήνα έχουμε τα καταστήματα Lidl. Είναι στην παρέα μας, μας στηρίζουν, τα αγαπάμε και μας αγαπάνε. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Α, καλημέρα και καλό μήνα για ακόμα μία φορά.
1: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα ρούχα. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω. Που πέρασα εδώ.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
6: Να το πραγκιάσω.
7: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
5: Γιώργος Διανός.
8: Πούπα, τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
9: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
5: Νάνση Αβουμή.
10: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
5: Παναγή Τζορτζάνο.
11: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
12: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
13: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
14: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
15: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
16: 1, 3

0: Τον 2,2 μπήκε και ο Γιώργος. Ρε Γιώργο μου, λίγο υπερβολή όμως τώρα, ε. Μπλούζα, φούτερ, μπουφάν. Δεν είναι, δεν το Δεκέμβρη τα βάλεις.
1: Δεν υπάρχει χειρότερος, σκατόκαιρος, θα το πω, από αυτό το πράγμα. Δηλαδή που ξεκινάει και νιώθεις ότι κρυώνεις και μετά πιάνει ζέστη.
0: Ναι,
1: ξαφνικά
0: ναι,
1: αυτά
0: ναι,
1: που φοράς,
0: ναι.
1: Θες να τα βγάλεις, θες να βγάλεις το πετσί σου ξαφνικά. Αρχίζεις ναι. και δρώνεις μέσα στα μάξι.
0: Γιώργο, πότε ήταν η τελευταία φορά? Καταρχάς καλημέρα, καλώς ήρθατε σήμερα. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, 1η Οκτώβρη.
1: Μπράβο.
0: 7 λεπτά μετά τις 7 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες για ψώνια να ψωνίζεις ρούχα? Δικά σου, για σένα.
1: Πολύ συχνά κάνω ψώνια, γιατί.
0: Όντως.
1: Επειδή με βλέπεις 15 χρόνια, 15 χρόνια κάθε μέρα, ξέρεις όλα τα ρούχα μου.
0: Όλα.
1: Έχεις βαρεθεί. Θες μια αλλαγή. Σε μένα. Όχι σε σένα. Βλάχο που μου έρχεσαι με τις βερμούδες να μου σέρνονται κάτω μέχρι τον αστράγαλο.
0: Είναι στυλ. Είναι στυλ.
1: Τι στυλ, μωρέ.
0: Γέρο μπαμπάλα, δεν ξέρεις.
1: Να, να.
0: Να το το στυλ.
1: Πάμε, πάμε να παίξουμε έξω.
2: Τι έγινε
0: η τσάντα
2: του γιατρού?
0: Α, ναι, του γιατρού, ρε.
2: Τι λέγατε για στυλ, γιατί πράγμα.
0: Του έλεγα.
1: Επίθεση, αήθεια επίθεση για άλλη μια φορά. Μου λέει πόσο καιρό έχεις να πας για ψώνια. Άκου τη...
0: Μα φοράει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ξέρεις, νομίζω ότι περνάει όλο το βράδυ πριν κοιμηθεί και λέει τι θα το πω αύριο να το πικάρω.
3: Και θέλω να σου πω ότι είσαι παράξενα καλός μαζί του.
0: Γιώργο μου.
3: Πρέπει να τον αγαπάς πάρα πολύ.
1: Δεν το φτάνω επειδή άλλαξε θέση.
3: Με άλλον Γιώργο μου.
1: Παφ.
0: Άμα έχεις και οικονομικό θέμα, πες μου να σου βγάλω καμιά δωρεπιταγούλα.
1: Πολύ σκληρός.
3: Φύγανε, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα. Έξω κάνει λίγο κρύο. Εσείς έτσι που μας ακούτε τώρα πριν βγείτε, έχει λίγο μια παράξενη κίνηση στην Εθνική Οδό. Χωρίς να καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Μακάρι αν έχει γίνει κάτι να είναι μόνο υλικές ζημίες, γιατί εμείς έτσι η καθημερινή της Εθνικής.
0: Εγώ πάντως που είμαι εδώ από τις 6 και έχω ρίξει μια ματιά, δεν έχει
3: γίνει. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα. Μακάρι να μην έχει γίνει τίποτα.
4: Τώρα είχε.
3: Ναι, αλλά
4: τώρα.
3: Πάνε σημειωτών από εδώ και κάτω. Δηλαδή από την Αττική Οδό και κάτω προς Πειραιά.
4: Είναι μερικές μέρες που λες, παιδί μου, τι έγινε τώρα.
3: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται, πού είναι τα τσιτζίκαλά σου εδώ πέρα το σαν σήμερα?
0: Τσιτζίκαλα. Τσιτζίκαλα.
3: Ναι, πώς είναι λίγο. Τι κάνετε?
0: Πείτε λίγο πώς περάσατε χθες.
3: Έχουμε.
0: Κάνατε.
1: Δεν πέρασε και πολλές φορές από τότε που είδαμε την όμορφο φατσά σου.
3: Ναι. Έλα, παρακαλώ.
4: Την έρχονται μουτσουνάρε.
0: Να σας πω μετά, πείτε, θυμίστε μου.
3: Χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Ρωμανό και την Θηρεσία.
4: Τι συμπήρεξε για τον Ανανία και τον Θηρεσία?
3: Σήμερα πέρας είναι Διεθνής Μέρα Καφέ. Α, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ της Ελλάδας, ρε παιδιά.
1: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά. Βάλε το τραγούδι αυτό, ρε φίλε. Να αφιερώσουμε σε όλα τα καφέ της Ελλάδος που μας ακούνε από άκρη σ' άκρη, σε όλους τους λάτρεις του καφέ. Έτσι, αυτό το τραγούδι. Και μετά να πάμε στο σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων επίσης. Όταν γίνει ο παππούς. Και αυτό θα μπορούσε να πει.
0: Σε όλους τους ηλικιωμένους.
3: Και Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Ποιο θα βάλετε τραγούδι θα βάζετε? Ωραία, σας είπα. Για τον καφέ, για τον Άδωνη. Για τους ηλικιωμένους όταν γίνει ο παππούς. Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Τι τραγούδι θα βάζετε,
0: Γιώργο?
1: Πίνω μπάφους και παίζω πρόεδρο.
3: Καλό! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε για τον. Γιατί ο καφές είναι ο καφές. Και να πούμε καταρχάς. Θυμηθείτε τους ηλικιωμένους, θυμηθείτε λίγο τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Θυμηθείτε λίγο όλους αυτούς που πραγματικά θέλουν απλά ένα τηλεφώνημά σας. Και έτσι πάρτε και τον παππού και τη γιαγιά σήμερα, αν έχετε, και έχετε το προνόμιο να ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας. Οπότε να είναι όλοι γεροί. Λοιπόν, πάμε για καφέ. Χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ του κόσμου!

0: είχε φανταστεί αλλιώς το τραγούδι, το γρήγορο ήθελα να το πάμε στον Άδωνη εδώ.
1: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν.
0: Καλά, είναι πιο γρήγορο που πηγαίνει. Τέραν, πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλα τα καφέ. Σε όλα τα καφέ που σήμερα γιορτάζει ο καφές. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνουν και κάτι εκδηλώσεις εδώ στην Αθήνα, κάτι πράγματα γίνονται. Αλλά πάμε να δούμε και το σαν σήμερα τι έχει γίνει 1η Οκτωβρίου του 2000 πόσο, το 1900 πόσο, το 800 Χριστού πόσο. Έγιναν πράγματα. Γιώργος Λένος.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
4: Σαν σήμερα λοιπόν το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA, που είχαμε τη χαρά να στείλουμε και εμείς τον εκπρόσωπό μας εκεί, τον Παναγίτο Τζορτζάτο.
0: Αχα!
5: Ναι, πάει.
4: Μας λίγο που έχεις
5: το Port Canaveral. Εννοείται.
0: Το Port Canaveral, ναι. Port Κατσίκι.
5: Έχω πάει, ρε. Είναι πριν το Μαϊάμι. Έφυγα από Φλόριδα. Ακούστε, ρε, να μάθω.
0: Πριν την Καλλικράτεια είναι. Βρεάσαι τώρα να μας πεις που πήγες Port Canaveral.
4: Είσαι πορτόκαλος.
0: Άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Τι έγινε με εκείνο το παράρτημα της NASA που είχαμε γίνει στην Καλαμάτα.
4: Ναι.
0: Δεν είχαμε φτιάξει κάποια στιγμή για NASA. Υπάρχει εκεί κάποιος που πληρώνεται ακόμα?
4: Πώς δεν υπάρχει? Γεμάτο είναι πυράβλιο.
0: Τι γίνεται με αυτή την ιστορία εκεί πέρα?
4: Χαμός
0: γίνεται. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος εκείνο της NASA που έφτιαξαν εδώ στην Ελλάδα? Ποιος είναι εκεί?
4: Δεν υπάρχει μια μόνιμη θέση.
5: Ποια γυναίκα διάβασα ότι μετακομίζει?
4: Ένας τύπος με δύο ρακέτες πινκ-πονκ.
5: Έτσι κάνει χωρίς
0: ρακέτα. Προσιώνει διαστημόπλοια.
5: Ποια γυναίκα διάβασα ότι θα πάει μόνιμα στην Καλαμάτα, θα μετακομίσει τώρα τελευταία? Η Νίκη Κάρτσονα.
6: Καλή, αυτή δεν είναι εκεί πέρα χρόνια.
5: Λέει φεύγω από την Αθήνα, αφού έτσι δήλωσε.
4: Ας μείνουμε λίγο στον Έλληνα που δουλεύει.
6: Καλή,
4: στο...
6: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι ένας ή αν είναι πολύ, ρε φίλε.
4: Ένας είναι και κάνει κουμάντο, λέει.
5: Γιατί κάνουνε κουμάντο στους πυράβλους?
4: Ναι, έρχεται ο άλλος, παιδί μου, από τη Σελήνη και του λέει: Έλα, Σελήνη, εμένα ακού! Όλο δεξιά πάρτο! Μην κοιτάς καθρέφτες!
0: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει.
4: Σελήνη, έλα! Όπα!
0: Κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει τι έγινε αυτή η ιστορία με την NASA, με το παράρτημα. Πώς το λέγανε εδώ που φτιάξαμε NASA Greece. Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα δεν πήγε τυχαία.
4: Όχι.
0: Γιατί καμιά φορά και ακόμα και αν δεν έχει πυράβλους, βλέπεις κανέναν.
4: Να το δεις τον πυράβλο. Και άκουσα ότι ο Τζίμι Χέντριξ κηδεύεται στην πατρίδα του στο νεκροταφείο Greenwood Memorial κοντά στο Σιάτλ 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Και έβλεπα χθες μια συνέντευξη του Άλις Κούπερ, ο οποίος έλεγε για τα ναρκωτικά που κάνανε εκείνη την εποχή όλοι οι superstar. Και λέει ο Τζίμι Χέντριξ, έτσι έφυγε, λέει. Γιατί. Τώρα.
6: Πες τώρα.
4: Θα μιλήσω ανοιχτά.
6: Μίλα
4: για την κοκαίνη. Ναι. Και έλεγε η κοκαίνη, λέει, μας λέγαν όλοι ότι αν την καπνίσεις, λέει, την κοκαίνη, δεν παθαίνεις κάτι, δεν εθίζεσαι. Τεράστιο λάθος. Και αρκεί τα γέλια, λέει, τεράστιο λάθος. Αυτός ήταν ο δρόμος, λέει, όλων των μεγάλων καλλιτεχνών, όπως της Τζάνις Τζόπλι, του Τζίμι Χέντριξ.
5: Την καπνίζανε την
4: κοκαίνη. Και του ιδίου, ναι, να φτάσουν στο κρακ κοκαίνη, που είναι σκληρές. Σκληρά πράγματα, είναι αληθινά, έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος που έκανε χρήση ναρκωτικών που δεν είπε ποτέ κάτι καλό. Δηλαδή αυτό το λέω για να κλείσουμε έτσι το θέμα, γιατί έχουμε και δημόσιο λόγο.
4: Αυτό ήταν το μήνυμα του Άλις Κούπερ.
0: Ότι μακριά από τα ναρκωτικά.
4: Ακριβώς που τα έχει κάνει όλα στη ζωή του και τη γλίτωσε από το θάνατο, λέει. Οτιδήποτε δηλαδή, να σας λέει, ναι, δεν εθίζει.
0: Μην παραμυθιάζεστε. Όπως λένε και για τον Πάφο. Ας πούμε ότι τα ελαφρά ναρκωτικά δεν δημιουργούν πρόβλημα και κάποιοι λένε. Κάποιοι λένε ότι εντάξει, τώρα αυτό δεν παθαίνει τίποτα.
5: Καλά, παθαίνει. Τίποτα.
0: Κάνει μεγάλο λάθος, φίλε, αν το κάνει συνεχόμενα για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να καεί πολύ πράγμα μέσα στο κεφάλι σου.
5: Άλλωστε,
0: δεν
5: λέει,
0: υπάρχει ναρκωτικό που να είναι καλό.
5: Η μαριχουάνα από ιατρικούς λόγους δεν έχει ξεκινήσει.
0: Άσε τους ιατρικούς. Άλλη ιατρική χρήση και άλλη φαρμακευτική.
6: Δεν υπάρχει κάθε μέρα.
0: Παναγί, δεν υπάρχει ναρκωτικό που να κάνει καλό. Άσε τώρα τις μπουρδες που λέω καθόλου.
5: Γρηγόρη μου, δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Οπότε
0: και να μην κάνεις και ποτέ
5: ξέρω.
0: Και να μην κάνει και κανένας. Η ζωή είναι ωραία να είσαι καλά για να την ανακαλύπτεις και να τη ζεις έτσι όπως πρέπει να τη ζεις και όχι μπερδεμένος.
4: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1994 αρχίζει να εκπέμπει το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι, το Filmnet. Το θυμάσαι το Filmnet?
5: Ναι. Παιδιά, το θυμάμαι. Το είχε ο πατέρας μου, έβλεπε τους αγώνες. Και είχε και μια κάρτα σαν πιστωτική που βάζες μέσα. Τα είχε κλειδώσει Γιώργο μου.
4: Ναι, αλλά το βλέπεις με παράστα, ξέρω. Ήσουν δίπλα, κοντά.
5: Όχι,
4: και το βλέπεις με παράστα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει με αυτό που λέει. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Ρωσία. Και πήγα πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα και κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω, φίλε, να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο, τώρα έτσι εκείνα τα χρόνια, και με το βάζω, δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι, τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι,
5: και?
0: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
4: Και σας είμαι το δίκιο.
5: Και ήθελα να σας πω συγγνώμη ότι μία φορά δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είχα πάρει τηλέφωνο τη Filmnet και ήθελα να κάνω τον πατέρα μου για να μπορώ να μου ανοίξουν τα κανάλια ερωτικού περιεχομένου.
4: Ναι.
7: Και με καταλάβανε και αισθάνθηκα τόσο άσχημα.
0: Συγγνώμη, εγώ παλιά στο ξενοδοχείο, θυμάμαι εγώ τώρα πήγαινα σε γνωστό ξενοδοχείο, πήγαινα και ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν έμενα, έβλεπα ανοιχτά. Ναι. Μπορούσε να νοικιάσει.
7: Ναι.
5: Και μετά που θα πήγαινε να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Φαίνοτανε. Αλλά δεν ξέρω να φαίνεται.
7: Ντροπή!
0: Σιγά μου ρε παραγγελία.
7: Έλα γρηγόρη μου, θα λένε ήρθε ο Τσοντάκια.
0: Ήρθε ο Τσοντάκια,
5: συγγνώμη.
0: Εσεί τι την έχετε και για να τη δούμε, δεν την έχετε.
7: Ναι, εντάξει.
0: Τι τη βάλατε δηλαδή για να.
7: Ναι, αλλά στοχοποιήσε γρηγόρη μου, είσαι και δημόσιο πρόσωπο.
0: Τι έγινε, ρε φίλε, εμένα το λε αν βλέπω τσόντε. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσόντα. Τι είναι αυτό που λε.
7: Ταινία ερωτικού περιεχομένου.
0: Ρε, άσε τώρα.
6: Παιδιά, αυτό το λέει και το ξαναλέει. Δεν τον έχω δει ποτέ να το κάνει.
7: Δεν κάνει το σταυρό σου.
0: Γιατί είναι να κάνει το σταυρό σου, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
7: Να δει τον σύντροφό σου να βλέπει.
0: Γιατί είναι Παναγί, πιο ωραίο.
6: Υπάρχουν πολλοί που είναι θυσμένοι στο πορνό.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνώ, αλλά εγώ δεν είμαι θυσμένο. Αλλά μου αρέσει να δω. Δεν κατάλαβα τι. Και θε να σου πω και κάτι άλλο για να είμαι και πραγματικά ειλικρινή. Επειδή έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα, ό,τι μπορεί να φανταστεί μπορεί να δει πια. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν. Εσύ είσαι μικρό, δεν τι πρόλαβε. Οι παλιές βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 προς 90 που είχαν, περίμενε Νίκο, είχαν πραγματικά. Είχε ο Μπαρμπατάσος της έμπαινε και της
4: έρθει. Τέρι Σταλόν.
0: Ναι, ότι όχι, όχι, ούτε αυτό.
4: Σκλάβος είναι και ο πυρός.
0: Που είχαν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ιστορία. Και δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό τώρα.
7: Μπαίνεις μέσα, μπαπα, μπαπα, μπαπα.
0: Αυτό τώρα έχει μια γελιότητα. Συναντιούνται δύο τύποι, μπαίνει μία μέσα. Στο καναπέ μπαίνει ο άλλο, ούτε. Αυτό ήταν.
7: Είστε ένα γεια!
0: Ρε φίλε, ήταν ένα φιλάκι! Άκουσε με λίγο να σου πω. Με πονάει αυτό το πράγμα. Θέλει να σου πω ότι θα μπορούσε να γίνω σκηνοθέτη ερωτικών ταινιών πια.
7: Να τα άλλα θα μαζέψω.
0: Αλήθεια το λέω. Όχι για να δημιουργήσω ωραίο
4: ωραίο σεξ.
0: Ωραίο σεξ όμορφο.
7: Πώ θα το κάνει δηλαδή.
0: Ένα φυσιολογικό πράγμα.
4: Σε πείραξε πριν έχει. Σταμάτα πια!
6: Καλά σου λέει, Γρηγόρη μου.
0: Δεν πειράξει, κάνε
6: σε καλά σου λέει, α και κανένα άλλο κάποια δουλειά θε να μα πιάσει. Όλα τα πόστα.
7: Αυτό θα το κάνεις.
6: Ρινάκι να δουλέψει.
7: Μετά την έκθεση φωτογραφίας ή πριν.
4: Είναι καταγγελία αυτό. Είναι σοβαρή καταγγελία.
6: Δεν έχεις αφήσει πόστα.
7: Ενώ ότι τώρα είσαι σε ένα άλλο μονοπάτι. Είσαι πιο κουλτούρα.
0: Φωτογραφίες γίνεται εδώ και 20 χρόνια το κάνω.
6: Δεν γίνεται εδώ και 20 χρόνια, Γρηγόρη.

0: μου. Αλλά δεν έχει σημασία. Μας άρχισες τώρα και με τις τσόντες να με βάζεις να τρέχω.
1: Όχι, η πηγή του προβλήματος ποια είναι όμως, Γρηγόρη?
2: Ποια?
1: Ότι τώρα πλέον παρέχεται απλόχερα. Πατάς ένα κουμπί και βγαίνουν όλα τα τέρατα του.
2: Έτσι,
1: ενώ εμείς ψάχναμε.
2: Σωστά.
1: Βάζαμε το χέρι πάνω από την ντουλάπα.
2: Ακριβώς.
1: Όταν βρίσκαμε τη βιντεοκασέτα που έλεγε «Ο σκλάβος είναι σιωπηρός, τέλει θα λώνε».
2: Δεν έβλεπα τέτοια εγώ, αλλά...
1: Έτσι αλλιώς
2: εδώ η εκπομπή είναι, είμαστε εμπνευστές της καινούργιας φαντάστασης του Τσοντοτρόμου.
1: Κοιτούσαμε
2: τέτοιες. Τσόντα με θρίλερ. Η Παρασκευή και η 13.
1: Λοιπόν, δεν έχω από τίποτα. Κάποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας ηθοποιός. Ο Χρήστος ο Σπανός, ο Έλληνας ηθοποιός. Και ο Ζάκ Αλιφιανάκης.
0: Είναι πολύ αγαπημένοι και οι τρεις, ρε παιδιά.
3: Έχω μία απορία.
4: Ναι.
3: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
4: ναι,
3: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
4: Σοβαρή ερώτηση.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Μπορεί να ήταν και σεξουαλικό μήνυμα αυτό.
1: Α, δεν είσαι εσύ με την παραγωγή.
2: Τι συμβεί σήμερα.
1: Μα τι συμβαίνει. Γρηγόρη, πώς νιώθεις?
2: Τελώστη.
0: Γιατί δεν ακούγεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί? Γιατί ρε Νίκο, γιατί μετά από 15 χρόνια, τόσα χρόνια εδώ πέρα δουλειά να μην έχουμε ένα ωραίο ακουστικό. Φτιάχνουμε στούντιο, φτιάχνουμε καταστάσεις.
1: Βάλ του μόνο ένα μικρό ηχιάκι.
0: Μα δεν ακούγεται τίποτα, ρε φίλε. Δεν ακούγεται τίποτα. Τίποτα.
1: Άμα σηκώσει το καλώδιο.
0: Πρέπει να το κουνήσω για να βγει το μήνυμα. Είναι το 2026 τώρα. Θα το κουνάω,
2: είναι χαλασμένα.
3: Για βάλ το λίγο.
0: Δεν ακούγεται.
3: Μα ακούς.
0: Δεν έχω ψηλά.
3: Μα ακούς. Έλα, εγώ είμαι, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε. Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Ρυθμίσεις 120 δόσεις από 72 φρένο στους σέρβισερς και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης.

0: Αυτοί που μπαίνουν ενδιάμεση στα δάνεια.
1: Οι ενδιάμεση.
2: Μάλιστα. Μειώθηκε στο 7,4 η ανεργία τον Αύγουστο, νέο χαμηλό από το 2012. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια.
0: Ναι, ήχησε και το 112 στα Λιβάδια, στο Μιλοπόταμο και στα Ζωνιανά. Αλλά όχι για τους λόγους που φανταζόμαστε, για καιρικά φαινόμενα.
2: Συνελήφθη ο πιλότος της Fly Dubai, αυτό απίστευτο, το είδε σε βίντεο.
3: Το είδατε, παιδιά, τι έγινε.
1: Παιδιά, τι έγινε.
4: Όχι, μια χαρά είναι το αεροπλάνο, μην φοβάστε.
1: Παιδιά, δεν μας πείτε τι έγινε.
3: Μια χαρά, ρε μάτω.
2: Το πιο ασφαλές μέσο. Εντάξει, άντε, εντάξει.
0: Λένε ότι πλακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους.
3: Αυτό όχι λένε. Μα όχι βγήκαν, χρησιμοποιήθηκαν κιόλας.
0: Όταν στην αρχή λένε ότι κάτι έγινε με τους πιλότους, σακώθηκαν να τα βρήκανε και με πετάει και μετά βλέπω εκεί πέρα ματωμένες ιστορίες να έχουν βγει μαχαίρια τον άλλο, τον έχουν κάτω, να έχει γεμίσει το. Κάτι που ξέρω εγώ. Ο Νετανιάχου υποδέχτηκε τον.
3: Σαν ήρωες, λέει.
0: Έναν υδραυλικό, λέει, που πλάκωσε τον έναν τον πιλότο και σαν ήρωα. Μετά
4: είμαστε.
0: Καλά είναι πάντως να μπαίνουν.
2: Medium
3: day. Ναι, γιατί δεν μπορεί να συμβεί στα πλοία. Μην είσαι υπερβολική. Δεν μπορεί να τσακωθούν οι καπετάνοι να μαχαιρωθούν.
0: Ναι, όχι, συχνά. Δεν γίνεται.
2: Medium λέει ότι είδε στα ταρό πως θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ημερομηνία που βάζει στο κάδρο. Η πρόβληση.
1: Καλά,
2: χειροτέλος.
1: Έχουν πει όλα αυτά, ναι, για τα, ναι, Medium. Ναι, ναι. Τα άλλα τα βιντεάκια με το. Πώς το λέγανε, το.
0: Ρούσκι Medium.
1: Ότι πεθαίνει, ότι πέρυσι ήταν να πεθάνει ο Κάρολος. Δεν τη λέγανε τέτοια βλακίες.
2: Ναι, θέλω να πω ότι ο καθένας λέει τη βλακία του. Και βέβαια ένα νέο που το είδα εγώ χθες και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε με, το, με, τον, με τον Γιώργο. Ναι, ήθελα να το σχολιάσουμε με τον Γιώργο. Μισό λεπτό λίγο.
0: Μισό λεπτό. Μιλάμε.
2: Λοιπόν, πάστορας στην Αφρική, πάστορα, και υπάρχει και βίντεο και κανονικά, ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
0: Να το. Από τι?
2: Από οτιδήποτε.
0: Από οτιδήποτε.
2: Και υπάρχει ακριβώς το πλάνο που πηγαίνει και κάθεται πάνω στο αυτό.
3: Και τον κλάνει.
2: Και τον κλάνει.
0: Τα μούτρα.
2: Ναι. Mm. Πώς φαίνεται, Γιώργο, πώς?
1: Εγώ γράφω πάστορα, ναι, δηλαδή, θεραπεία κλανιά.
2: Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
0: Πες
2: ότι εσύ είσαι πάστορας.
0: Είμαι πάστορας.
2: Γιατρέ.
0: Ναι. Δεν είσαι καλά, ε.
2: Έχω πονοκέφαλο.
0: Πώς νιώθεις?
3: Μα τι αηδία είναι αυτή.
0: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
2: Μάλλον αυτό είναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: λοιπόν, στα 31 λεπτά μετά από τις 7, στα 29 πριν από τις 8, να πούμε για Ανδριόπουλο. Πάμε να δώσουμε πρωί-πρωί, ρε παιδιά, το καλά.
1: Πάμε.
0: Πρωί, γιατί έχουμε και σφαίρα courier σήμερα και είναι αυτό που μαγεύει η ιστορία της αγάπης των ανθρώπων που ανταλλάσσουμε πράγματα. Την τελευταία φορά έγινε πάλι ένας χαμός. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι Ανδριόπουλος που δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρα, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, Κερατσίνη. Θα θυμάστε ότι δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα δώρο κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στείλτε μήνυμα στο 6936 10 10 22, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ, μεγάλη εξυπηρέτηση αυτό, σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι, ό,τι και αν πάρετε, και να πάρετε και την κάρτα επιβράβευσης που κέρδετε πάρα πολλά προνόμια. Πηγαίνετε και εκεί πέρα να βρείτε και διάφορα πακέτα πάρα πολύ οικονομικά. Γενικά, δύσκολη καιρή και στο κρέας, ας μην γελιόμαστε, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Υπάρχει όμως Ανδριόπουλος να σας δώσει λύσεις και να τον ευχαριστήσετε για αυτό το υπέροχο καλό που κάνει, που βοηθάει την ελληνική οικογένεια μέσα από την εκπομπή μας τόσο καιρό τώρα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας αυτή την οικογένεια, πραγματικά να είναι καλά.
2: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνει σύμπλευση και οι ήρωες της Τύχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Τύχημαν στο YouTube. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
1: Τι διαφορά?
0: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Εφημιάδη, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
5: Πρωινό.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Γιώργο, αφιερωμένο σε σένα.
1: Εξαιρετικό.
0: Το παρεάκι μου και εγώ, Κώστας Μίγκαλης. Και ξεκινάει και πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω λεφτά για το ένα, δεν έχω λεφτά για το άλλο. Αλλά το παρεάκι μου το έχω.
1: Δεν έχω.
0: Έτσι ξεκινάει. Εξοχικό. Δεν έχω. Ωραία τραγούδια από το παρελθόν, πραγματικά. Κώστας Μίγκαλης, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να σας φτιάχνουμε την ημέρα σε ένα μουντό πρωινό και μια έτσι κακοκαιρία που επικρατεί από ό,τι φαίνεται λίγο στην Ελλάδα. Και θα τα μάθουμε όλα σε περίπου 7-8 λεπτά μεσά και ενώτουγλου να μας πει τι θα κάνει και το τρίμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και σήμερα. Λοιπόν, θα έχουμε τα φάκελα σε λίγο. Όχι τώρα, μην αγχώνεσαι. Ανοίγω λίγο την εφημερίδα και βλέπω διάφορα πράγματα. Καταρχάς για το. Ναι.
1: Βλέπω διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ εξωνομικού εμφανίστηκε στην Πασαρέλα στο Παρίσι και τρέλανε
2: ναι,
0: τον κόσμο.
2: Παιδιά, πολύ όμορφη.
0: Τι κούκλα που είναι, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα. Και όσο μεγαλώνει, γίνεται ακόμα πιο όμορφη.
2: Ήταν και η Κένταλ.
0: Ήταν
2: η
0: Εύα Λογκόρια, Χάιντι Γκλουμ, Άντι Μακντάουελ, Τζέιν Φόντα και.
1: Γκάρος.
0: Και ο Γκάρος. Ναι, ήταν και ο Γκάρος. Εννοείται. Ναι. Ο Γκάρος που δεν τον έχουν πάρει τηλέφωνο για να μα πει τι δώρο θα κάνει. Το έχω ξεχάσει, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, να μην σε ξέρει, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Έχει αρχίσει και έρχεται το σιθρού στη μόδα.
1: Δόξα ναι. Το Θεό.
0: Δηλαδή φοράνε σιθρού και από μέσα φαίνεται, από κάτω ναι, φαίνεται το στήθο.
1: Ο Θεό να μα λυπηθεί.
2: Σήμερα αυτό να το κατεβάσω πιο πολύ.
0: Έλα μωρέ, να σταμάτα λίγο τώρα. Σου λέω ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι.
2: Παιδιά, free nipples.
1: Τι free τι?
2: Free nipples.
1: Ποιο είναι ο nipples?
0: Τι είναι το free nipples?
2: Ελευθερώστε τις ρόγες.
1: Καλέ, αυτή έχει πάει για τρίγο.
0: Θα παίξει πολύ το σιθρού πάντως και εδώ στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα σε εκδηλώσεις. Ναι, βγαίνεται το στήθος έτσι έξω.
1: Και εμείς, εσύ αγόρια είμαστε εμείς.
2: Μην είσαστε μπασκλάς. Μην
1: είμαστε
2: οπισθοδρομικοί. Δεν έγινε τίποτα.
0: Γυρίζω την εφημερίδα, Σαββατόβραδο στους.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακούω πολλές γυναίκες.
1: Τα καταδικάζουμε όλοι.
2: Που λένε ότι πλέον οι άντρες δεν είναι κυνηγοί, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν το παράλληλο. Τα έχουν βγάλει όλα, μπας και γίνει δουλίτσα.
0: Συνεχίζω παρακάτω. Σαββατόβραδο στους δρόμους ο Γρηγόρης Αρνότουλ για το road show που επιστρέφει.
1: Και να πω βραδό,
0: 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα στον Αντένα. Αυτό θα πούμε και τότε. Πολυθεσίτης ο Γιώργος Λιανός.
1: Να το εδώ.
0: Εκτός από το The Voice αναλαμβάνει και αθλητική εκπομπή στο Sky. Για... Ο Τάκης το ξέρει.
1: Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Είναι ένα μυστικό που κράτησε.
3: Ποιος αυτός? Και εμείς εδώ στο μετερίζ της αθλητικής ενημέρωσης και δεν έχουμε μισή πρόταση να βγούμε στο καλή.
0: Είναι δυνατόν ρε Τάκη να σου παίρνουν τις θέσεις ρε
1: φίλε.
0: Τι ξέρει ο Λιανός από αθλητικά?
3: Τι ξέρει αυτός? Αυτός δεν έχει ιδέα. Δεξί εξτρέμ σέντερ φορ με μοιοπία σαν το Σπόραρ.
1: Τα παραλές.
0: Κυκλώματα Τάκη, κυκλώματα.
3: Υπάρχουν και δεν μας τρώνε εμάς τους παλιούς. Επειδή μας λείπει καθοντάκι μπροστά. Επειδή καπνίζουμε τα φιλτρά μας. Και δεν μας βγάζει το γυαλί.
0: Τι θες να το ευχηθείς του Λιανού για...
3: Καλή επιτυχία παρόλα αυτά.
0: Τάκη, παίζει και η Ελλάδα σήμερα, ρε, στην Τούμπα.
3: Παίζει η Ελλάδα στην Τούμπα και αυτό το μεγάλο λάθος, ότι παίζει στην Τούμπα. Εγώ θα τα πω έξω από τα δοντιά.
0: Γιατί, Τάκη,
3: γιατί είναι ένα γήπεδο, να με συγχωρήσουν οι φίλοι παοκτζίδες, αλλά ένα γήπεδο των παραπώνων.
0: Γιατί?
3: Γιατί έχει συνδεθεί με το... Έχει ποτίσει το τσιμέντο από το εμείς πότε θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Πήρανε πρωτάθλημα.
3: Πήρανε και πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Ναι, αλλά τα αθηναϊκά κυκλώματα που μας βάζουν στις κλοποδιές και όλα αυτά τα συναφή.
0: Έλα, εγώ πιστεύω θα είναι γούρι κοτάκι.
3: Να πάει παπάς να γιάσει πριν.
0: Πρέπει να πάει.
3: Ακριβώς, να ρίξει ευχέλα, να κάνει δεξιά-αριστερά στις πισούνες.
0: Εντάξει, γιατί αυτοί τώρα θα έρθουν πολύ. Και έρχεται και η Γερμανία την Κυριακή.
3: Η Γερμανία ξανάρχονται.
0: Ναι, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
3: Θα του σταματήσουμε στο Ρούπελ.
0: Θα έρθουν πολύ τσατισμένοι για να τα πάρουν όλα.
3: Ελάτε να τα πάρετε!
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Σας τον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 10 λεπτά. Πάμε για φακέλους, παιδιά. Τι λέτε, πρωτομηνιά σήμερα. Πάντα πρώτη του μήνα δίνουμε λεφτά.
1: Στην πλατφόρμα σου βλέπει αυτό το ιταλικό πρωτάθλημα.
0: Γιατί? Τι έγινε, Νανσάκη, μιλάτε για ποδοσφαιριστές Ιταλούς.
1: Για την Κάλτσιο, λέγαμε τι ώρα που παίζει φέτος.
0: Νάνση, τι λε, Νάνση, λέγε. Τι λε, μιλά για γκόμενο
1: στην Ουντινέζε.
0: Θα γκόνε τα χείλη σου, ε.
2: Νομίζω ότι αν ποτέ.
0: Δεν κάνε ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει να πα
2: γρήγορα. Νομίζω ότι αν ποτέ σε χωρίσει, Νάνση, θα τα φτιάξει με ποδοσφαιριστέ.
0: Γιατί δεν. Γιατί.
1: Κόψτε αυτά τα ιταλικά
0: πρωτοσφαιριστέ. Πώ ακούω, υπάρχει άλλο άντρα να έχει ακούσει δημοσίω όλα αυτά που λέει μια γυναίκα που θα τα λέει στι φίλε που τα ακούω εγώ.
1: Φυσικά μιλάτε για τον Μαντούκα Οκογιέ, έτσι τον δερματοφύλακα Τσουντινέζε Κάζιο, μεταγραφή του 2023, μεγάλος παίκτης. Έτσι ο Μορφόπεδο είχε παίξει και στην Watford, από εκεί ξεκίνησε και στη Σπάρτα Ρότερνταμ λίγα χρόνια.
2: Αλλά ξεκίνησε
1: από τη Φορτούνα του Τίστος. Δεν υπάρχει ανώτερος. Μέχρι και εγώ του καθόμουν. Ευχαριστώ πολύ, γεια
0: σας. Άσε τώρα τι λέει η Νάση να πούμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. Λέγεται πόσα λεφτά θα δώσουμε για πρώτο μηνιά.
2: 300 ευρώ, 300.
0: Σοβαρά, το λες σοβαρά, 2.000.
3: Όχι, όχι, βέβαια, πλάκα κάνω, και λέω καμιά μαλακία.
1: Σηκάστε λίγο.
4: Όκουε, όκουε.
0: 700 ευρώ, 700 ευρώ, πρωί πρωί έτσι γι' αυτό. 700 ευρώ, 2-11-7-0-7-9-31.
1: Εγώ για να σε στείλω.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
5: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
4: Τα φακελάκι. Εδώ πέρα όλα τα γόρια δείχνουν άντρες, δείχνουν.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Μαρία.
0: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Κίσαμο.
0: Από Κίσαμο, από την Κρήτη.
2: Πελατάκι, πελατάκι η Μαρία, την ξέρω.
0: Καλά κάνει η Μαρία. Μαράκι, παίξαμε φέτος, δεν έχουμε παίξει.
4: Καλό μήνα.
0: Παίξαμε φακέλους φέτος?
6: Όχι.
0: Όχι, έχεις πάρει πολλά λεφτά όμως, γενικά.
6: Ναι.
0: Πόσα λεφτά έχεις μαζέψει από τον πρωινό του σφαίρα?
6: 1.000 ευρώ και κάτι μικροσυσκευές.
0: Κάτι ψηλά. Κάτι μικροσυσκευές. Εγώ έχω μάθει ότι έχεις ανοίξει μαγαζί ηλεκτρικών ειδών στο Κίσαμο. Λοιπόν, άκου μαράκι, έχω τους φακέλους εδώ. Διαλέγεις τρεις, άμα βγάλεις άθροισμα 5, παίρνεις 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα να σου φτιάξει ο μήνας. Οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το κοτόπουλο, τα μπαλάκια, οι πατούσες, το σόβρακο, το στόμα με τη γλώσσα και μια μπανάνα.
6: Το σοβρακάκι.
0: Το σοβρακάκι.
1: Παρακαλώ.
0: Το σοβρακάκι μου φορώ, ναι.
6: Την μπανανούλα.
0: Την μπανανούλα.
6: Και τη γλώσσα.
0: Και τη γλώσσα. Για να δω. Ωραίος συνδυασμός. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το νούμερο 1. Παναγιώτη, ψάχνουμε.
1: Το 4 και το 0.
0: Να πούμε ότι είμαστε live στο Instagram και πάρα πολλοί κόσμοι έχει μπει ήδη για να δει λίγο το διαγωνισμό εδώ πέρα και τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Ψάχνουμε το 4 και το 0. Ανοίγω την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Και έχει το 0. Να σας πω ότι τα νούμερα τα έβαλε η Νάνση.
1: Αφού σου λέει μας έχει θερήσει, έχει πάρει τα πάντα. Δεν ξέρετε τι θα γίνει.
2: Και πόσα δίνουμε?
0: 700 ευρώ. Αν το 4 είναι στο σόβρακο, τότε πήρες 700 ευρώ πρωτομηνιάτικα. Και στο σόβρακο είναι μέσα ο αριθμός 5. Τι θα διάλεγε? Τι θα διάλεγε αν δεν διάλεγε?
4: Ξέρω που είναι.
0: Αν δεν διάλεγε το σόβρακο.
6: Τι θα διάλεγα? Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Και στο μπαλάκι είναι το 4.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Αμάνε ρε Μαρία.
0: Έχασες 700 ευρώ ρε μπαράκι.
2: Κρίμα, κρίμα ρε Νίκο.
6: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι, ναι Μαρία μου.
6: Για τη φέτα τη Βαλμά που λες.
0: Ναι.
6: Επειδή τη βρήκα εγώ εδώ στη. Σε ένα σούπερ μάρκετ δικό μας εδώ.
0: Μάλιστα.
6: Ένα θα σου πω, μου θύμισε τη φέτα που τρώγαμε μικρή με το ψωμάκι, το ζυμωτό, το ζεστό, το κοριάτικο.
0: Είδες τη ωραία φέτα, είδες τη ωραία φέτα. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό, γιατί κάνω αγώνα, ξέρεις για ποιο λόγο. Πέρα το ότι είναι από το χωριό μου εκεί πέρα και έχω και μια συνεργασία, αλλά οι συνεργασίες μπορεί να έχεις πάρα πολλές με πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει με τη φέτα Βαλμά είναι ότι επιτέλους στην Ελλάδα. Είναι υποχρέωση να έχουμε ωραίες φέτες. Είναι πώς να λέμε, πώς έχει η Γερμανία τα αυτοκίνητα. Εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητα. Αλλά η φέτα μας πρέπει να είναι καλύτερη. Και γι' αυτό λέω: η φέτα, η Βαλμάς, είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στον κόσμο. Ενώ και οι ξένοι παθαίνουν σοκ. Μακάρι να τη βρείτε. Έμαθα ότι έφτασε και στην Κρήτη. Εύχομαι, Μέρη μου,
6: και
0: να τον απολαύσετε.
6: Είναι λίγο μακριά. Δηλαδή, δεν μπορώ να πει είμαστε κεντρικά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο.
0: Μπράβο, μπράβο, μακάρι, μακάρι, γιατί οι ποσότητες είναι μικρές. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, θα ξαναπαίξουμε. Φιλιά στην Κρήτη. Φιλιά στην Κρήτη. Αυτό είναι ο Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, και το χαίρομαι πολύ που το λέτε από τα βάθη της καρδιάς σας. Το ζείτε μόνοι σας. Μου το λέτε από άκρη σ' άκρη. Στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Βαλμάς εγγύηση, μακάρι να τη βρείτε. Και δεν σας το λέω καθόλου. Μια χαρά είναι και η εταιρεία. 60 χρόνια στην Ελλάδα σαρώνει. Στη Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη. Ούτε έκανε μια μικρή, μικρή αύξηση φέτας για να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην φανταστείτε τεράστιες ποσότητες. Οι άνθρωποι εκεί είναι από ένα χωριό, την Παλαιόχωρα Χαλκιδική. Αν πάτε να το δείτε, μικρό, δουλεύει το μισό χωριό. Είναι μια μαγεία αυτή η φέτα. Βρείτε την και στην Αθήνα. Και αν δεν τη βρίσκετε, ζητήστε να τη φέρουν. Και ζητήστε το επιτακτικά. Μην σας φέρουν ό,τι γουστάρουν αυτοί. Να σας φέρουν ό,τι θέλετε εσείς, αφού είστε πελάτες. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό.
7: Με τον Σάκη Αρναούτο.
8: Καλό μήνα, με υγεία σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. 5η, 1η του Οκτώβρη του 2026. Και για να δούμε την εξέλιξη του καιρού που παρουσιάζει πραγματικό ενδιαφέρον, κυρίως για την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής, γιατί στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια χώρα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και θα συνεχίσουμε να έχουμε για κάποιες μέρες. Τώρα, στην Αττική, σήμερα προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Δεν σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν και κάποια σύννεφα κατά τόπους ή κατηβεστήματα αυξημένα. Αλλά η πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει κυρίως στα ορεινά, ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της Αττικής είναι μικρή και περιορίζεται κυρίως προς το απόγευμα. Τώρα, όσον αφορά στον Βοριά, ο οποίος παραμένει και θα παραμείνει πολύ ενισχυμένος, θα φτάσει αυτός και τα 7, τα 8, τοπικά ίσως και τα 9 μποφόρ, αφήνοντας τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 18 με 19 μόλις βαθμούς στα βόρεια προάστια και στους 23 βαθμούς κατά μέσο όρο στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Η αυριανή μέρα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, θα κυλήσει και πάλι αρκετά βροχερά. Άστατος θα είναι ο καιρός, κατά διαστήματα λοιπόν θα έχουμε βροχές, οι οποίες θα ενταθούν κυρίως προς το απόγευμα βραδάκι, όσο πιο ανατολικά και βόρεια και όσο πιο ορεινά, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα φαινόμενα αυτά να είναι και λίγο περισσότερα, κατά τόπους και λίγο πιο έντονα, σε συνδυασμό και με πάλι δυνατό, πολύ δυνατό βοριά στα 7, τοπικά 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά, και τον υδράγυρο να μην ξεπερνά τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής. Και το Σάββατο θα έχει σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα, μέχρι και το μεσημέρι αναμένεται να βγάλει κάποιες τοπικές βροχές. Προς το απόγευμα θα υπάρξουν και κάποια μικροανοίγματα στον καιρό, με τον Βοριά να επιμένει πολύ ενισχυμένος και την θερμοκρασία να μην παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Τώρα, για την Κυριακή αναμένεται και πάλι αρκετή συννεφιά, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα όμως να βρέξει για λίγο τοπικά, ενώ ο καιρός θα ανοίξει από το βράδυ. Ο Βοριάς θα πέσει, δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να σημειώνει και πάλι κάποια αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα έχουμε γύρω στους 22, το πολύ 23 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι. Από εβδομάδα, όπως σας είπα και χθες, από 5 του Οκτώβρη Δευτέρα και τις πρώτες τουλάχιστον ημέρες της επόμενης εβδομάδας αναμένεται πολύ καλύτερος καιρός, λιακάδα, εξασθένιση των ανέμων και θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα διατηρηθεί. Φυσικά, φθινόπωρο έχουμε. Ναι, τέλος και όλοι καλά.
0: Λοιπόν, και επειδή πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί τα παιδιά σε λίγο θα μπουν στο σχολείο, ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931 για να ακούσουμε την παιδική φωνούλα και από ποιο μέρος της Ελλάδος θα μας πάρετε τηλέφωνο. Βέβαια είναι και Πέμπτη σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα! Ναι!
9: Yeah.
0: Έλα!
10: Γεια! Yeah.
0: Μιλάτε, μωρέ!
2: Ναι!
9: Μίλα, παιδί μου!
0: Είμαι η Ελένη! Έλα, Ελένη μου γλυκιά, από πού τηλεφωνείς?
9: Από την Πάτρα.
0: Αχ, πες μου τι καιρό κάνει τώρα στην Πάτρα, έχει σύννεφα?
9: Ναι, έχει και ήλιο.
0: Και, α, με ήλιο. Πολύ ωραία. Ελένη μου γλυκιά, πόσο χρονών είσαι?
9: 8,5.
0: Γλυκιά μου Ελένη, και πηγαίνεις 5η δημοτικό?
9: Όχι, πηγαίνω τρίτη.
2: Τρίτη πηγαίνει το παιδί, βέβαια, 8,5.
0: Πολύ ωραία. Ελένη μου, πώς σου φάνηκε που τελείωσε το καλοκαίρι και ξαναξεκίνησε το σχολείο, σου άρεσε?
9: Πολύ.
0: Είσαι ειλικρινής. Είσαι δικιά μας.
2: Είναι ένα φυσιολογικό παιδί.
0: Είσαι ακροάτρια του πρωινού του Σφαίρα. Πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις?
9: Τα Άρες Μικρές.
0: Ώρες μικρές από τον Γιώργο Μαζονάκη. Μπράβο όλοι εσάς. Όλοι εσείς τα νέα παιδιά έτσι που μαθαίνετε σιγά σιγά τον Γιώργο τον Μαζονάκη που ήταν υπέροχος. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι τα τραγούδια του Ελένη μου, όσο μεγαλώνεις και γίνεσαι μεγάλη κοπέλα και μετά γυναίκα και θα καταλαβαίνεις πιο πολύ τι λένε, θα σου αρέσουν περισσότερο. Λοιπόν, Ελένη μου, είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω τη φωνή σου να είναι δυνατή. Θέλω να σου πω ότι από μακριά βλέπω να έρχεται ένα σύννεφο, να έρχεται ο ήλιος, να έρχονται επίσης η βροχή, ο αέρας και λίγο χιόνι. Αλλά μπροστά να είναι ένας κύριος με ένα κλειστό μάτι, με ένα χέρι στο γάντζο, ένα γάντζο στο χέρι και ένα γάντζο στο πόδι.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι, Ελένη?
9: Ο καπετάνιος!
4: Μπράβο, Ελένη!
10: Καπετάνιε!
1: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιε! Όλοι μαζί, παιδιά! Δώσε Νικολάκη!
5: Μπομπ σκουγκαράκι!
1: Είναι
5: το σύγκριτο! Μπομπ σκουγκαράκι!

0: Δεν θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Sfera.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28 310 24 111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
0: ΕΠΟ, νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Διάβασα εδώ πέρα τώρα λίγο για τους μήνες, από που πήραν το όνομά τους οι μήνες. Το ξέρετε ότι οι μήνες έχουν πάρει το όνομά τους. Είναι όλοι ονόματα που χρησιμοποιούσαν στα λατινικά, Ρωμαίοι θεοί, αυτοκράτορες και απλοί.
1: Άντε!
0: Βεβαίως. Απλοί αριθμοί. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος είναι απλοί αριθμοί. Ενώ τα άλλα ήταν αυτοκράτορες, ήταν. Ναι, ας πούμε ο Σεπτέμβριος είναι το 7, Οκτώβριος 8, Νοέμβριος 9, Δεκέμβριος 10. Δεκέμβριος είναι το 10.
1: Ναι, ο Ιανουάριος.
0: Ο Ιανουάριος είναι το όνομα, επειδή να σου το πω τώρα που μπήκε σήμερα, πήρε το όνομά του από τον Ιανό, τον ρωμαϊκό θεό των αρχών και μεταβάσεων που κοιτάει και μπροστά και πίσω.
2: Έχει ένα θεό που κοιτάει και
0: που έχει δύο κεφάλια. Ένα κοιτάει μπροστά και ένα πίσω. Αυτό είναι ο Ιανουάριος. Φεβρουάριος προέρχεται από το Φέμπρουα, ρωμαϊκές τελετουργίες. Ο Μάρτιος από τον Άρη, το θεό του πολέμου.
2: Μάρς.
0: Ο Απρίλιος είναι με μια ετρουσκική ονομασία τη θεά Αφροδίτη. Ο Μάιος πήρε το όνομά του μια ρωμαϊκή θεότητα, τη Μέα, που συνδεόταν με την Άνοιξη. Ο Ιούνιος από τον Τζούνο, που ήταν η Ήρα, η Ελληνίδα Ήρα για τους Ρωμαίους, ήταν αυτή. Ο Ιούλιος αρχικά ήταν ο πέμπτος μήνας, προς τη μήνη του Ιουλίου Κέσσαρα πήρε το όνομα του Ιούλιος, το αυτοκράτορα.
1: Άντε, ναι. Ναι.
0: Αύγουστος λόγω του Οκτωβιανού Αυγούστου, προς τη μήνη του. Λεγόταν αλλιώς, Σίξτιλης λεγόταν αυτό.
3: Σίξτιλης.
0: Σίξτιλης.
3: Είχαμε 15 σύξτιλο δηλαδή,
0: ναι,
3: γιορτάζαμε.
0: Ναι, σύξτιλο.
3: Ορίστε.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίζεις αν θες το αυτοκίνητο για την πόλη ή αν θες να φύγεις για Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Και αφού λες και για αυτοκίνητα, να μην δούμε για την κίνηση.
1: Ναι.
4: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου, Βαλάντη.
4: Με αυτούχη, ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Καλημέρα, Βαλέντα.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά
0: είστε. Όλα καλά, εσύ.
7: Καλά, δόξα τω Θεώ, ξενυχτισμένος ήμουν με τον Ρονάλντο χθες.
0: Τι έπαθε ο Ρονάλντο?
7: Έφυγε από την Εθνική Πορτογαλία, δεν τα μάθε.
0: Πού πήγες, ποια εθνική?
7: Ταχώθηκε εκεί, σηκώθηκε, έφυγε να βοηθήσει το
0: ίδιο
7: το
0: χώρο.
1: Άστα, και δεν έχω πει στο γιο μου τίποτα ακόμα, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
7: Έφυγε, ναι, πολύ στεναχωρημένο.
1: Μακάρι, Παναγία.
7: Το σπίτι καθίσαμε, το κόψα λίγο σαλαμάκι που είχα λίγο κασέρι.
0: Αν παίξει δύο εθνικές, αν παίξει τελειώνω. Κάτσε Παναγία, έπαιξε και
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παίξει πλέον σε καμία στον κόσμο.
7: Όχι, δεν παίζει.
1: Όντως τώρα, γιατί αυτό γρήγορα.
7: Δεν θέλω να του ξαναδώ, μου λέει.
0: Αν παίξει μια εθνική, δεν ξαναπέζει ποτέ άλλο.
7: Κοντολάζω ακούγαμε χθε, δεν με αγαπά. Αν είναι η μέρα.
0: Κοντολάζω με τον
7: Ρονάλντο.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη, συγγνώμη λίγο, Βαλάντη. Σκάσε λίγο. Και τώρα αυτό που θα παίξει.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Θα σου έλεγα τώρα.
7: Τι μ' αγαπώ.
0: Πού να παίξει, να παίξουν νέα παιδιά τώρα.
1: Τέλος δηλαδή, αποσύρθηκε.
0: Τέλος.
7: Δεν παίζει, του πέταγα εγώ κάτι μπάλε.
0: Και ο Μέση παίζει το τελευταίο του αγώνα με την Αργεντινή, είναι σόλτα.
1: Τέλος και αυτός μετά.
0: Τέλος.
1: Μα τι θα γίνει.
7: Πάνε όλοι εκεί.
0: Γεννήθηκε μικρός ο Μάρκος, δεν του πρόκειται.
7: Ακριβώς.
0: Θα δει άλλα στέρια.
7: Λοιπόν. Θα δει τον κουτάκι αυτό που αρέσει την άνθρωπο.
0: Θα δει τον Καρέτσα.
1: Τον Καρέτσα.
0: Όπου έγινε. Έκανε τρίπλα ποδιά, τον πέθανε το Γερμανό.
1: Ο Λαμίλ Γιαμάλ που μου λέει, μου το λέει και αυτό. Έχει ακόμα αυτό που
7: πει. Από εμά είναι και αυτό.
0: Αυτό έχει δει την
1: Αγγλία. Ο Λαμίλ για μας είναι Αιγύπτο. Ο Λαμίλ για μας.
7: Είναι Αιγύπτο. Λατινόπουλε. Τι Λατινόπουλε. Άιτι. Τη υπάρχει σε σκό. Θα σε πω την κίνηση είναι για να χαλαρώσω λιγάκι. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ. Έτσι πάνε καλά οι δουλειές. Είναι η δύναμη πιάνει η εθνική άδο από την Κηφισιά πάνω εκεί, τον κόβο της Κηφισιάς που ήταν και αντιπροσωπεία. Όλο σταματημένο μέχρι φτάνει μετά το Ήλιον. Κάπου εκεί πέρα σταματάει. Ο ανεβασμός από τα Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εκεί σπάει κίνηση. Αττική άδο πάρα πολύ κίνηση. Πιάνει την που να σου πω εκεί από το Ζεφύρι, από το ύψο από τα Νολιώσα. Μάλλον από εμά εκεί πέρα από το νοικιαγωγείο μέχρι το Δεμόλαθεν. Εκεί είναι πηγμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση περιφερειακά ημίτου. Έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω εκεί πέρα, θα πούμε στα νοσοκομεία, πώς θα λένε αυτά τα επιπλάτικα και τα πηγαίνει κάτι αυτό και μια καντίνα από πίσω. Έτσι να πούμε, εκεί έχει και πάρα πολύ κίνηση και εκεί πέρα που είναι στη Βουλιαγμένη, που είναι εκεί πέρα που κάνουν τις γυμναστικές.
0: Κατάλαβε. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Άντε καλημέρα.
2: Φιλιά και Βαλάντη.
8: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά. Εσείς οι τυχεροί τώρα που μπορεί να είστε έξω και να σταματήσετε να πάρετε ένα ωραίο καφέ από το Οπερά, από αυτό το ζαχαροπλαστείο εκεί πέρα στη Νέα Ιωνία, ή να φάτε ένα ωραίο πρωινό. Έχει πολύ μεγάλο πάρκινγκ για να μην σας αγχώνει η ιστορία του να σταματήσετε, να σας κορνάρουν στενά αυτά, οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια να δοκιμάσετε και αυτά τα πίθανα γλυκά. Και αν δεν μπορείτε να τα φάτε τώρα, να τα πάρετε μαζί σας για το μεσημέρι. Ή αν θέλετε μετά το γυρισμό να περάσετε από εκεί, να δοκιμάσετε και αυτό το καινούριο μπρούκι που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά. Έκαναν καινούργια κατάσταση τα παιδιά. Έκαναν νέο viral γλυκό, το μπρούκι που έχει 8 νέες γεύσεις που είναι πραγματικά μια τρέλα. Τι είναι το μπρούκι? Ένα τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Τεράστιο όμως, σαν τούρτα. Που το κόβεις, το παίρνεις μαζί σου στο σχολείο, το πας στο σπίτι, το πας για γλυκά, το κάνεις τούρτα για τα γενέθλια. Είναι φανταστικό. Μπρούκι κόμπο for friends και μπρούκι κόμπο for cups, παρακαλώ. Με διάφορες πραλίνες στις επιλογές σας. Μια μαγεία φτιάξανε και τα παιδιά μετά από αυτό το απίθανο καλοκαίρι με τα παγωτά, αλλά και όλες αυτές τις ιστορίες με τα viral φρούτα γλυκά που σάρωσαν. Λοιπόν, πάρτε το καφεδάκι σας, το γλυκάκι σας, το viral γλυκάκι σας. Είναι το Οπερά. Δεν μπήκε τυχαία μέσα στην ιστορία σε 3 χρόνια, μέσα στα 2 καλύτερα ζαχαροπλαστεία στην Ελλάδα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Περάστε από εκεί, δοκιμάστε τα γλυκά. Δείτε τα να τα φτιάχνουν μπροστά σας, εκεί ένα τζάμι χωρίζει και θα καταλάβετε γιατί λέμε όλα αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν, αν ψάχνει...
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και όπερα.
1: Πόσο σπαύσεις αυτό το παιδί. Αν ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς, jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, πάλι εκεί θα πας, jobfind.gr. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα.
2: Ο Παναγής ζει τον εφιάλτη του. Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς, Παναγή, περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Τον Osan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Ακούς καράφλο δαίμονα.
3: Αν εσύ τα έβαζες αυτά, δεν θα χρειαζόταν να πληρώσεις για να βάλεις ψεύτικα.
2: Τώρα που έρχεται το αεροδρόμιο, βλέπω εκεί. Τα σπάτα, η επέκταση.
3: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν το έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 12, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τένις, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ορίστε τα ζώδια της ημέρας.
2: Με Φρανκ Σινάτρα σήμερα. Πασχάλης.
1: Πασχάλης λοιπόν σήμερα.
0: 80 χρονών. Τον είδαμε, το λέω το 80 χρόνια γιατί το λέει ο ίδιος. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει αυτή τη συνέντευξη. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Τον είδαμε το καλοκαίρι, παιδιά, στη Χαλκιδική. Είναι λες και βλέπαμε έναν 20χρονο να τραγουδάει. Η φωνή του
1: live και χοροπηδούσε σαν κατσίκι.
0: Live, να τον έχει ο Θεός καλά. Υπέροχος, υπέροχος. Πασχάλη μου, που θέλεις να είσαι καλά.
1: Θα κάναμε και τον ντουέτο μας.
0: Βέβαια. Με ένα θάρρος τρελό
1: σε πλησίασε. Σήμερα λοιπόν είναι της Παναγίας της Γοργοϊπικώου.
2: Άντε βρε.
1: Ναι, ευλογία μας. Και θα πω ότι μου γράφουν εδώ πέρα ότι στην Κύπρο είναι αργία σήμερα.
2: Ναι, βέβαια, γιατί είναι επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας λοιπόν. Τα μάτια σου αυτά μου είναι τόσο γνωστά. Σε πολύ κάπου κάπου σε ξέρω. Live λοιπόν είμαστε, κλείνει και την πόρτα ο άλλος. Live είμαστε στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο Καλούδης μου. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες.
2: Γιατί...
1: Ας το ανοιχτό, Γιώργο.

0: διεκδικήστε, λέει, περισσότερο χρόνο για τις σχέσεις σας, μια που οι ιδιαίτερες στιγμές σας θα σας βοηθήσουν να αναπληρώσετε τα συναισθηματικά σας κενά. Μη βασιστείτε σε ενέργειες που δεν έχουν συζητηθεί. Εάν υπάρχει κάποια συνεργασία που είναι ανώφελη για εσάς, τερματίστε την. Αφήστε την στην άκρη. Τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Κάνουμε live.
0: Στο TikTok.
1: Τώρα μπαίνω.

0: χέρια, καλοκαίρια.
1: Πώς.
2: Καλημέρα σε Σαντορίνη.
0: Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο
2: χέρια. Καλημέρα σε εσένα που γυρνάς από τη δουλειά σου, όπως μια νοσηλεύτρια που μου έγραψε τώρα από τη βαρδιά της.
0: Πώς περάσανε τα χρόνια.
2: Καλημέρα σε εσένα που πας στη δουλειά σου. Σε εσένα που είσαι στο γυμναστήριο.

0: Γιώργο, εάν δεν χαλαρώσετε, οι ιδέες σας δεν θα μπορέσουν να γίνουν εύκολα αποδεκτές. Όταν έρθει η ώρα να κάνετε απολογισμό, ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πούν. Μην επιτρέπετε να σας απορροφούν θέματα της καθημερινότητας και να αποσυντονίσεστε από τους στόχους σας. Θες να μπεις στο live όπως θες. Θα σας ξαναβάλω στο live. Θες να στο δώσω από εκεί να το έχεις.
1: Καταστρέψαμε κάθε ωραίο.
0: Έλα παιδιά,
1: στον κατηφορό.
0: Πάρτε αγκαλιά τον άνθρωπό σας αν είστε κάπου κοντά του. Φέρετε ένα μπλουζ μαζί.
2: Γίνεται ρε, πρέπει να δουλέψουμε να πούμε τώρα.
0: Γιατί
2: πώς θα γίνεται τώρα αυτό?

0: Καλημέρα στα Γιάννενα.
1: Περνάω στα διδυμάκια.
0: Αργυράκο.
1: Ξεπεράστε αδικαιολόγητες φοβίες και απαλλαγείτε μία και καλή από σκουριασμένες αντιλήψεις. Οι διαφωνίες που έχετε σε επαγγελματικά και προσωπικά σας θέματα θα λυθούν μόνο δια της διπλωματικής οδού. Το ξέρετε εσείς αυτό.

0: πεθάνω.
1: Πού ήταν αυτό, Γιώργο?
0: Τώρα αγάπη μου. Καλημέρα στη Σουηδία, στη Λαμία.
1: Γεια σου Αθηνά.
0: Και περνάω στα Καρκινάκια. Καλημέρα στον Νικόλα μου. Να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα επαγγελματικό ταξίδι που θα προκύψει.
1: Να το.
0: Επικοινωνήστε με φίλους και βρείτε ανθρώπους που έχουν κοινούς στόχους με εσάς. Λάθη του παρελθόντος σας κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν με απρόσμενες συνέπειες στο νου σας. Έλα σε όλα τα μαθητούδια.

Δείτε τις συνθήκες που επικρατούν και την καλή σας διάθεση και διασκεδάστε με τους φίλους σας. Κρατήστε τα έξοδά σας σε ένα επίπεδο και μην κάνετε περιττά ψώνια, είτε για εσάς είτε για τους άλλους. Μαζέψτε το πορτοφόλι σας κοινώς. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Λεωνίδα και στο Θανάση από Ιγουμενίτσα. Καλημέρα στην Αναστασία μου εδώ πέρα, στη Σοφία.

0: με στην αγκαλιά.
1: Γεια σου Αγγελική.
0: Αγαπώ τον τρόπο που χτύπα η καρδιά σου.
1: Καλημέρα και στο Ηράκλειο. Γεια σου Στέλλα και στην Τοζάνη. Ιρλανδία. Ιρλανδία, Πάτρα, Ρέθυμνο, Κύπρος.
2: Και περνάω τώρα στα Παρθενάκια. Προσέξτε, όποιο από τα σχέδιά σας έχετε δρομολογήσει, δώστε ιδιαίτερη σημασία σε οικογενειακά θέματα που έχουν προκύψει. Συγκεντρωθείτε σε καθημερινά προβλήματα και με διπλωματία και κοινωνικότητα θα τις βρείτε τις λύσεις.

0: πολλές.
1: Γεια σου, Πασούλα.
0: Πάμε σε αλλαγή, Καλούδη, και περνάω στο ζυγό. Δραστηριοποιηθείτε και ασχοληθείτε με τα χόμπι σας ή με τα σπορ που αγαπάτε. Η τάση να κυριαρχήσετε όσον αφορά τις θέσεις και τις απόψεις σας δίνει την αίσθηση στο τέρι σας ότι δεν μπορείτε πλέον να επικοινωνήσετε με κατανόηση.

0: επικοινωνηθείτε, λέει, πληρότητα με τον σύντροφό σας. Εκφράστε τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Να τα πείτε αυτά που θέλετε. Προγραμματίστε σωστά τους στόχους σας και αρχίστε να τους πραγματοποιείτε. Οι συναισθηματικές ανασφάλειες που σας πιάνουν συχνά δεν αποφεύγονται με τη μοναξιά.
1: Φύγε σε παρακαλώ. Φύγε σε παρακαλώ.
0: Στην Ιωάννα από Σάμο, γεια σου Δελκάρο.
1: Τώρα ήρθε η σειρά σου για να κλάψει η καρδιά σου. Ή τα θες όλα δικά σου, μ' αγαπάς δεν σ' αγαπώ.
2: Γεια σου Ελπινίκη.

Ακροατές Μπαλαούρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στο τοξότη. Εκδηλώστε τη δημιουργικότητά σας και βοηθήστε τους συνεργάτες σας ώστε να σας στηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους. Αφήστε τα συναισθήματά σας να σας οδηγήσουν και βρείτε χρόνο να βγείτε με

0: πήρε το δώρο και γρήγορα και ξετρελάθηκε. Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε και σε αλλαγή. Προβείτε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό σας χώρο. Διακοσμήστε τους προσωπικούς σας χώρους και αλλάξτε διάθεση. Πρέπει να αλλάξει λίγο διάθεση.
1: Αλλάζω διάθεση.
0: Βρείτε τρόπους να λυθούν παρεξηγήσεις του παρελθόντος, διατηρώντας την ψυχραιμία σας. Αχ, τι τέλειο ήταν αυτό. Γλυκό φίλοι και στο Βαγγέλη και στο Θάνο και στην Ειρήνη και στο Γιάννη. Καρδαμίλη υπέροχη, καλημέρα.

0: υπέροχο. Πόσο τραγούδι έχω ακόμα, ένα?
1: Δύο.
0: Πάμε στο επόμενο. Υδροχόος λοιπόν. Μην αποκαλύπτετε τόσο εύκολα τα συναισθήματα και τις διαθέσεις σας, αν δεν ζητούν τη βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να τη δίνετε με τόση ευκολία αν δεν σας τη ζητούν. Για να καταλάβουν οι άλλοι τις ευαισθησίες σας, πρέπει να μην καταπνίγετε τα συναισθήματά σας. Καλημέρα στο Κερατσίνη.

0: γλυκό φιλί και στο Ελπί στο νοσοκομείο και στον Νίκο. Βρείτε πρωτότυπες, λύσεις και ασχοληθείτε δημιουργικά με θέματα που θα σας ανεβάσουν τη διάθεση εσείς τα ψαράκια.
1: Γλυκολίνη σε ζει.
0: Θα είναι οικοδομητικό να δείτε τα γεγονότα από άλλη οπτική γωνία. Αλλάξτε, αλλάξτε γωνία. Κυρίως από την πλευρά των αντιπάλων σας. Μην τα βλέπετε μόνο από τη δική σας μεριά.

0: Α, συγγνώμη, ναι. Γιατί έτσι ήθελα να πω κάτι για την Κυριακή που γίνεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί αύριο εμείς υπάρχει μια περίπτωση να μην είμαστε εδώ. Λόγω
1: σοβαρή περίπτωση. Θεσσαλονίκη
0: είναι σοβαρή. Αν τα καταφέρουμε να έρθουμε αύριο πρωί-πρωί, θα έρθουμε. Γιατί θα μάθω Θεσσαλονίκη. Θέλω να σα πω ότι αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, παιδιά, δηλαδή μεθαύριο, γίνεται το Gastrosophy Festival στο Taek Wondo. Που είχε γίνει και πέρσι με τεράστια επιτυχία. Θέλω να σα πω ότι όλοι εσεί που την Κυριακή δεν έχετε, θα έχει και λίγο καιρό παράξενο, ίσω να βρέχει, ίσω να κάνει. Οτιδήποτε άλλο, θέλω να πάτε να ζήσετε από κοντά πραγματικά μια απίστευτη κατάσταση. Θα είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής γαστρονομίας εκεί. Θα φάτε όσο θέλετε τζάμπα και θα πιείτε και κρασί, μόνο να μην οδηγείτε. Από τις ωραιότερες ετικέτες που έχουμε στην Ελλάδα. Οι 20 κορυφαίοι σεφς από Ελλάδα και εξωτερικό. Δηλαδή θα είναι Λαζάρου, Πέσκας, Καραθάνος, Σπύρος Βαγγέλης Λιάκος, ο Κουστούδης, ο Τσιωτίνης, ο Παναγιώτης ο Γιακαλής, ο Πέτρος ο Συρίγος, ο Γκίκας, ο Ξενάκης, ο Δήμας, ο Νίκος ο Θωμάς, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου και πολλοί ακόμη, άσε που έρχονται και από το εξωτερικό. 4 Οκτωβρίου Εκβοντό, με ένα εισιτήριο απολαμβάνετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτά κρασιά όλη την ημέρα. Δηλαδή μπορείτε να πάτε να γουστάρετε, να καθίσετε εκεί. Θα συζητήσετε. Όλοι εσείς που ασχολείστε με το φαγητό, δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς από αυτό το κυριακάτικο ραντεβού. Πραγματικά βιαστείτε, το φαγητό είναι πολύ, τα εισιτήρια δεν είναι πολλά. more.com ή να πάτε εκείνη τη μέρα εκεί την Κυριακή και να πάρετε εισιτήριο. Αν προλάβω και έρθω, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα την Κυριακή, γιατί είναι από τα ωραιότερα πάρτι φαγητού και κρασιού στην Ελλάδα. Αυτό σας το λέω με αγάπη.
2: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
3: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB.
7: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering.
1: Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζο Κέντερινγκ. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
17: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
16: Φυσικά, για πότε?
17: Το συντομότερο.
16: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
17: Μια χαρά.
16: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
17: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
16: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κτέο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
19: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
20: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα διλήμματα, αλλά επειδή είναι η ώρα του διλήμματος, είπαμε πως συνεχίζαμε το χθεσινό, γιατί υπήρχε αυτή η ιστορία.
1: Γιατί είδατε χθες πολύ αναστάτωση.
0: Πολύ αναστάτωση. Να πούμε λίγο ποιο ήταν το χθεσινό δίλημα. Το χθεσινό δίλημα ήταν ότι όταν αν ο άνθρωπός σου σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ μαζί σου, όχι μόνο μαζί σου, γενικά, σταματήσει να θέλει να κάνει σεξ και είστε 20, 30, 15, 20 χρόνια μαζί, τι κάνεις σε αυτή την ιστορία? Κάθεσαι μαζί του, αποφασίζεις να κάτσεις μαζί του ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια βγήκε από διάφορα μηνύματα που στείλατε χθες ότι ναι, Γρηγόρη, υπάρχει μια περίπτωση να κάτσεις, να μην ρωτάει αυτός τι κάνεις, αλλά ουσιαστικά να κάνεις σεξ εσύ με άλλους και να βρίσκεσαι εκεί στο σπίτι μαζί του, αλλά εσύ να συνεχίζεις να κάνεις σεξ με κάποιους άλλους, απλά να είσαι.
1: Δηλαδή, περιμένει και να καταλάβω ότι δέχεσαι το ότι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου δεν θέλει να κάνεις σεξ μαζί σου, δεν έχει όρεξη για σεξ μάλλον, δεν χωρίζεις, αλλά εσύ πας με άλλους ή με άλλες.
0: Ναι, αλλά δεν σε ρωτάει αν θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις με άλλους. Δηλαδή, δεν κάθεσαι να δώσεις και πάρα πολλά. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Εσύ, εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω, πάμε δίλημα της ζωής. Δίλημα της ζωής, υπόθεση νούμερο 2 για πρώτη φορά μα συμβαίνει. Με τη φωνή της λογικής, δίλημα τα καρδιά. Συνεχίζουμε ένα θέμα. Ένα θέμα που όμως μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, στον οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολλές. Μας ήρθαν χθες πάρα πολλά μηνύματα για διάφορες ιστορίες που φυσιολογικά ζευγάρια που ήταν στη ζωή και 10 και 15 και 20 και παραπάνω χρόνια, κάποια στιγμή για διάφορους λόγους και υγείας και για διάφορους λόγους που διαφορετικούς και ψυχολογικούς αλλά και για άλλα θέματα, ο ένας από τους δύο σταμάτησε να κάνει, δεν ήθελε να κάνει έρωτα. Όχι μόνο με τον άνθρωπό του, δεν ήθελε να κάνει έρωτα γενικά. Και η συζήτηση μας αυτή ήταν, κάθεσαι ή δεν κάθεσαι. Αν είσαι 25-30 χρόνια με έναν άνθρωπο και είσαι εσύ, ας πούμε, στα 55, στα 60 και ακόμα νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις σεξ, το λέει η περδικούλα σου, ή πιο νέος, τι κάνεις? Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βγήκε αυτή η ιστορία, όταν λέγαμε λοιπόν ότι κάποιοι είπαν ότι καθόμαστε, αλλά θα πάμε να κάνουμε εμείς κάτι, δεν θα το μάθει ποτέ βέβαια ο άνθρωπός μας. Συμφωνείτε σε αυτή την ιστορία? Ποια είναι η
1: ιστορία? Ή ενδεχομένως και να το ξέρει ο άνθρωπός μας, γιατί αν εκείνος δεν θέλει να κάνει σεξ, ο άλλος και θέλει ο άλλος.
0: Τώρα εσύ μπορεί να το ξέρεις ότι η γυναίκα σου πάει και κάνει.
1: Ναι, εσύ γιατί ανοίγεις το τηλέφωνο, δεν θα πούμε εμείς την άποψή μας πρώτα?
0: Όχι, θα τη συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο τι έχει να πει ο κόσμος. Πάμε, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για το δίλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, όνομα.
2: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο μου, για πες.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχει συμβεί να κάποιο να μην είναι. Θα το πάρω και λίγο στο ψυχολογικό. Δεν είναι θέμα να μη θέλει. Το θέμα είναι ότι μπορεί να το πιάσουν με ψυχολογικά, δηλαδή να πάει να γίνει, να μην γίνει, να αρχίσει μετά η γυναίκα να αναρωτιέται γιατί δεν θέλεις, τι γίνεται, τι σου συμβαίνει, υπάρχει κάποια άλλη, και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία που προσπαθείς, ενώ το θέλεις πραγματικά, μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω, υποβάλλεις τον εαυτό σου ότι τώρα θα τα καταφέρω, τώρα θα τα καταφέρω, και ουσιαστικά αυτό παίρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό τώρα που περιγράφεις δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι εμείς λέμε ότι συνειδητά δεν γουστάρει να κάνει σεξ. Εσύ τώρα λες για μια στιτική δυσλειτουργία, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά.
2: Όχι ακριβώς στιτική δυσλειτουργία, περισσότερο στο ψυχολογικό. Επειδή μπορεί να συμβεί αυτό για 6 μήνες, για ένα χρόνο, μπορεί να έρχεται μία έτσι, μία να έρχεται αλλιώς. Και εσύ ουσιαστικά λες ο άλλος κάθεται.
1: Ωραία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
2: Ναι, ουσιαστικά εσύ λες κάθεται ο άλλος σε αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι κάθεται. Έτσι, και από την πλευρά του άντρα και από την πλευρά της γυναίκας.
1: Okay.
2: Και προσπαθείτε να το λύσετε μαζί. Δηλαδή δεν νομίζω.
1: Ωραία, και περνάει ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια.
2: Πάλι προσπάθεια. Εφόσον γίνεται προσπάθεια και το παλεύετε μαζί, όσα χρόνια και να περάσουν.
1: Okay.
2: Δεν έχει σημασία για μένα. Εφόσον βλέπεις ότι προσπαθεί, δεν είναι ότι το έχετε παρατήσει και δεν ασχολείστε με αυτό το πράγμα καθόλου. Αν δεν ασχολείστε καθόλου.
1: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Γιώργος.
1: Γιώργο.
2: Αν δεν ασχολείστε δηλαδή καθόλου με αυτό, αν δεν προσπαθείτε γενικώς μαζί να το αντιμετωπίσετε, τότε ναι, έχει τελειώσει.
1: Άρα, Γιώργο μου, εσύ λες ότι θα καθόσουν δίπλα στη γυναίκα σου.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν, που το μυαλό μας πηγαίνει πολλά, απλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Για κάποιο λόγο εσύ από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορείς να κάνεις έρωτα, έτσι. Για ένα θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Η γυναίκα σου κάθεται μαζί σου, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα τη ρωτήσεις ποτέ ή θα τη ζητήσεις ποτέ το λόγο?
3: αν πάει να κάνει κάτι άλλο χωρίς ποτέ να το μάθεις, δεν θα σου το πει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα πονηρευτείς, θα της πεις μην τυχόν και πας και κάπου κάνεις άλλο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα την ανοίξεις αυτή την κουβέντα ή θα είναι ένα κρυφό μυστικό στο μυαλό σου ότι αφού δεν κάνω, σέβομαι το ότι κάθεται δίπλα μου, αλλά δεν μπορώ να τη ρωτήσω κιόλας αν πάει κάπου αλλού για να ξεδίνει σεξουαλικά, γιατί μπορεί να έχει τις ορμές της, μπορεί να έχει τα πάντα της και να θέλει να κάνει έρωτα. Θα τη ρωτούσες?
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχει καταλήξει το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο δεν μπορεί, συζήτηση. Συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται. Ενήλικες είμαστε όλοι. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι μαζί για τα παιδιά. Υπάρχουν
1: και
2: ζευγάρια...
1: το συζητάς και δεν βγάζεις άκρη. Βλέπεις ότι συνεχίζεται και διαιωνίζεται.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος πάντα θα κοιτάξω πού φταίω εγώ σε αυτό. Δηλαδή δεν θα το πιάσω εγωισμός. Αν εγώ δεν μπορώ, π.χ. για τον οποιοδήποτε λόγο. Και η γυναίκα, θέλω τη γυναίκα μου μαζί. Θέλω, είμαστε αγαπημένοι. Έχουμε τα παιδιά μας. Έχουμε μια ωραία ζωή και κολλάει το όλο θέμα εκεί πέρα. Απλά να μην. Θα την άφηνα, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτό που χρειάζεται. Έτσι. Ή γενικώς, εντάξει, παιδιά, δεν είναι μόνο.
1: Τι εννοείς, θα την άφηνες να πάει με άλλον?
3: Γιατί εσύ είπα να πεις λίγο, κάτσε,
2: έστω, κάτσε, έστω, αν
1: ερώτησα.
3: Και ρώτησε εγώ, σου κάνω εσένα.
1: Ρώτησε. Μα δεν μου απάντησε.
3: Μην απαντήσεις εν θερμό, εσένα ρωτάω.
1: Ναι.
3: Για κάποιους λόγους λοιπόν και υγείας,
1: ναι,
3: δεν μπορείς να κάνεις σεξ.
1: Ναι.
3: Και η Ελένη κάθεται μαζί σου. Θα τη ρωτήσει ποτέ στον λόγο αν πήγε κάπου αλλού ή αν θα πας με κάποιον άλλον? Κάθεται δίπλα σου. Έχουν περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια, δεν κάνετε τίποτα, τρία χρόνια.
1: Αν ήταν
3: θα αναρωτηθείς ποτέ αν η Ελένη πήγε με κάποιον άλλον ή αν θα πάει?
1: Δεν θα απαντήσω όπως θες, θα απαντήσω όπως το λόγο. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και δεν ήταν απλά θέμα όρεξης, θα είχα την απέτηση η γυναίκα μου να είναι δίπλα μου όπως θα ήμουν και εγώ δίπλα της.
3: Το θέμα όρεξης δεν έχει να κάνει με την όρεξη, δεν πεινάω. Σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει μέσα μου ψυχολογικά και δεν έχω. Δεν το κάνω δηλαδή για νάζι.
1: Όχι, πολλοί το κάνουν και σου λέει δεν θέλω, δεν γουστάω.
3: Έλα το άλλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι να πει τώρα δεν γουστάρω, δεν θέλω. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Αλλά παιδιά, το σεξ δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ενέργεια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω-γύρω.
1: Αυτό είπα και εγώ εχθές.
2: Τα οποία μπορούν να γίνονται και να έχουν την ίδια απόλαυση και την ίδια σύνδεση ο ένας.
1: Καλά, ίδια δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά είναι.
2: Οκ, υπάρχουν πολλά βοηθήματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν τα οποία μπορεί και όλα αυτά, δηλαδή με όλη αυτή τη σύνδεση, να επανέλθει και ο άλλος.
3: Εμένα η συζήτηση που την ανοίγουμε για δεύτερο μέρος, Γιώργο, ήταν ιστορία. Αν κάποιος λοιπόν μείνει μαζί σου όταν εσύ σταματήσεις να κάνεις έρωτα για οποιοδήποτε λόγο και έχεις μια σχέση 5, 10, 15, 20, 25, φτού και βγαίνω χρόνια. Τι συμβαίνει? Και αυτός πάει και κάνει σεξ με κάποιους άλλους που εσύ δεν το μαθαίνεις βέβαια ποτέ και το κάνει μόνο για να καταπολεμήσεις τις ορμές του. Σε πειράζει, μπορείς να μείνεις μαζί του ή δεν θέλεις ούτε αυτό να κάνει γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό?
2: Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εγώ προσωπικά δεν θα είχα πρόβλημα.
3: Δεν θα είχες.
2: Εφόσον
3: είναι, να κάνεις κάτι.
2: Είναι οργανική ανάγκη. Okay. Είναι κάτι στο οποίο ευθύνομαι εγώ.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Είναι κάτι...
3: Πολύ ειλικρινέστατος, Τίμιος Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Έχετε καταλάβει τώρα ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι και λίγο αρρωστημένο, έτσι?
3: Γιατί?
1: Δηλαδή τώρα για 2-3 χρόνια δεν μπορώ να κάνω σεξ, αλλά
3: δεν το
1: ξέρω,
3: ξέρεις,
1: ότι
3: δεν το
1: η γυναίκα
3: ξέρεις
1: μου μπορεί να πηγαίνει με άλλον.
3: Δεν το ξέρεις αυτό, πόσο
1: λίγο...
3: χρόνια θα κρατήσει. Μην ανοίξουμε τώρα πολλές κουβέντες. Λέω το μυαλό σου να πάει μακριά. Μην ανοίξουμε για άλλες κουβέντες. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που σταμάτησαν για κάποιους λόγους να κάνουν σεξ.
1: 2-3 χρόνια.
3: Σταμάτησαν να κάνουν σεξ ο ένας από τους δύο για διάφορους λόγους, σου ξαναλέω.
1: Και γιατί να μην χωρίσει τότε?
3: Γιατί είναι η γυναίκα του, γιατί ήταν μαζί 25 χρόνια, 30 και δεν φεύγει. Και είναι μαζί από τα 25 και είναι 50ρες. Είναι 50ρηδες. Νεότατη δηλαδή.
1: Άρα φυσικάζεις τη συνήθεια, επειδή έχει συνηθίσει να είσαι
3: με έναν άνθρωπο. Λοιπόν, και για κάποιους λόγους στα 50 σταματάει ο ένας από τους δύο να κάνει σεξ. Για διάφορους λόγους λέμε. Γιατί μην το πιάσουμε τώρα στις λεπτομέρειες.
4: Και μου για την κλασική ιστορία ότι πολλά μέλη των ζευγαριών φεύγουν από το σπίτι για να ικανοποιήσουν αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Και επιστρέφουν θεωρώντας ότι έχουν σώσει το γάμο τους. Εγώ κάποια στιγμή φιλοξενούσα 4.
3: Πού να πάει σοβαρή συζήτηση εδώ με τον Γιώργο. Επόμενη λοιπόν γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Ελάτε, θέλετε να πείτε πολλά τώρα εσείς, σας καταλαβαίνω εγώ.
5: Πού είσαι ρε Παναγή, η Θάλια είμαι.
1: Έλα ρε Θάλια, πες. Θάλια μίλα.
5: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ είμαι 51 χρονών.
1: Τέλεια.
5: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη 18 χρόνια.
1: Τέλεια.
5: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι από την πλευρά της γυναίκας θα μιλήσω, όχι από το άντρα, γιατί από το άντρα δεν ξέρω, δεν είμαι άντρας.
4: Μιλήστε παρακαλώ.
5: Λοιπόν, από την πλευρά της γυναίκας, η γυναίκα περνάει και μια κλιμακτήριο, παιδιά.
3: Mm-hmm. Και ο άντρας την περνάει.
5: Εντάξει, ο άντρας την περνάει από την ώρα που γεννιέται ο άντρας.
3: Να σου πω, Θάλια μου, θέλω να σου εξηγήσω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Θέλω να θυμάσαι το άγχος του ανδρός στο θέμα της στήσης. Αν λίγο πάει καλά, εμείς που έχουμε προβλήματα και με τον προστάτη, και αν λίγο πηγαίνεις λίγο. Τι γελάς, ρε Παναγί.
4: Γιατί γελάς.
3: Μα, γιατί γελάς. Μην γελάς.
4: Έχεις κάνει εξέταση.
3: Μην γελάς. Συγγνώμη, και αν γελάσεις.
4: Ο άνθρωπος έχει κάνει.
3: Λίγο, Γιώργο, και αν γελάσεις, επειδή είναι σοβαρό το θέμα, μπορείς να γελάσεις λίγο έξω να βγεις σε παρακαλώ.
4: Ναι, εντάξει.
6: Βγεις λίγο έξω.
3: Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχουμε τα προβλήματα τα αισθητικής δηλειτουργίας. Το ξέρεις ότι πας να κάνεις μια εγχείρηση προστάτη, επειδή το συζήτησε λίγο κάποια στιγμή και λέει ο γιατρός να υπάρχει περίπτωση να κάνουμε προστάτη, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μην υπάρχει πλέον αισθητική λειτουργία.
4: Καθόλου μηδέν.
3: Καθόλου μηδέν, ναι. Θέλω να πω λοιπόν.
4: Και δεν σώζεται αυτό μετά.
3: Όχι, δεν σώζεται. Υπάρχει πρόβλημα να κάνει την εγχείρηση προστάτη για να σωθεί από τον προστάτη και να έχει πρόβλημα μετά με τη στήση. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Δηλαδή πα με αυτό το πράγμα. Μπορεί να οι γιατροί να σου το πούνε. Ότι το λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μετά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα αισθητική λειτουργία.
4: Γρήγορη μου. Είπε, ναι. Απάντησε κάνεις, πριν λοιπόν, ο Γιώργος.
3: Άλλο θέλω να πω.
4: Και σου είπε.
3: Και μετά άλλο θέμα.
4: Ναι.
3: Δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Δεν πάει καλά η δουλειά σου.
4: Mm.
3: Πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας.
4: Mm.
3: Χρειάζεται βοήθεια. Διάφορα άλλα θέματα.
4: Σου απάντησε πω, δηλαδή, ο Γιώργος πριν.
3: Επειδή μου λέει αυτό. Η Θάλια για την κλιμακτήριο, πόσα προβλήματα έχουν οι άντρες από κάποια ηλικία και μετά.
4: Καλά, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκας και άντρας η Θάλια μου. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα γυναίκα. Και ο ένας και ο άλλος μπορεί να έχει. Αλλά σου λέει ότι αν υπάρχει ακόμα έλξη, το θέμα είναι να μην χαθεί η έλξη.
3: Διέκοψα εγώ. Θάλια, για συνέχιση, συγγνώμη.
5: Λοιπόν. Όπως έλεγα, επειδή οι γυναίκες περνάμε και μια κλιμακτήριο και οι άντρες περνάνε, okay, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες, Γρηγόρη. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα, επειδή είμαι γυναίκα, αντέχει.
3: Ναι.
5: Ο άντρας δεν γνωρίζω αν αντέχει.
3: Ναι, μην το λες εγώ έτσι όπως είδα τον εαυτό μου, που ενώ κάποτε ήμουν ζωηρούλης και
5: δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να αντέξει και ένα χρόνο χωρίς σεξ.
3: Θάλια μου, έτσι όπως έχω γίνει και εγώ πλέον που μεγαλώνω, πάλι ξαναλέω, βλέπω τον εαυτό μου ότι και εγώ αντέχω. Πολύ άνετα. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να είναι καλό άνθρωπος μου παρά να πάω. Παρά να κάνω έτσι σεξ μόνο και μόνο για να το κάνω, μόνο και μόνο για να πω ότι το έκανα. Εγώ προσωπικά έτσι, συγγνώμη που το λέω τώρα και ακούγεται.
5: Συμφωνώ.
3: Δεν υπήρξα τέλειος άνθρωπος. Έχω απατήσει, έχω κάνει χιλιάδες λάθη, με έχουν απατήσει, όλα έχουν συμβεί. Θέλω να σου πω ότι απλά μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το σεξ. Δεν με ενδιαφέρει πια μόνο το σεξ. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου παρά το σεξ.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
3: Αυτό.
5: Δηλαδή αυτό που λες τώρα, θα πιάσω παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι 70 χρονών.
3: Ναι.
5: Ωραία, 65 με 70. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιο θέμα και δεν κάνουν καθόλου, τι γίνεται, χωρίζουνε?
6: Όχι καλέ, δεν χωρίζουν.
5: Κατάλαβες
6: πως
5: το λέω?
6: Όχι.
4: Καλά, τώρα υπάρχει, και εσύ μιλάς για τα 70.
6: Εγώ λέω.
3: Εδώ μιλάμε για το 50-55, θα λέμε εκεί, ναι. Πέρα. Ξέρεις, ενώ κάτι ηλικίες 50-52.
4: Στα prime.
3: Εκεί που είσαι,
5: Γρηγόρη. 50-55, Γρηγόρη, όταν ένα ζευγάρι 50-55 δεν κάνει καθόλου, μα καθόλου, σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο έχει φύγει από τη σχέση.
3: Έχει παράλληλη σχέση.
4: Έχει φύγει από τη σχέση.
3: Σχέση, ναι. Όχι, εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
5: Έχει φύγει από
3: εδώ μιλάμε για θέμα υγείας.
4: Γρηγόρη, ξαναπάμε πάλι το ίδιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η διαδικασία του σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον άνθρωπό σου για να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, αν και αυτά δεν τα κάνεις, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Το να μην μπορείς ένα χρονικό διάστημα να σου σηκωθεί το τσουτσούνι, οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά κάνεις κάτι όμως με τον άνθρωπό σου.
5: Ναι, συμφωνώ. Ναι,
4: έτσι είναι, ρε παιδιά.
3: Μάλιστα. Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Φιλιά,
3: καλό μήνα, φιλιά και πολλά.
5: Φιλιά.
3: Θα βγάλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο.
6: Έχει ερεθίσει αυτό το θέμα.
3: Οι απόψεις δίστανται. Ναι, με έχει ερεθίσει γιατί έχοντας προστάτη.
4: Όπως τι, όπως να σου πω. Γιατί το αποκαλείς
3: Παναγή, ξανακάνω κουβέντα και μην γελάσει.
4: Τι ζει.
3: Έχοντας πρόβλημα με τον προστάτη μου.
4: Ναι.
3: Ήρθα αντιμέτωπο στα 50 μου χρόνια.
4: Ωραία.
3: Με τη συζήτηση για τον γιατρό, ευτυχώς μέσω σε ένας άλλος γιατρός.
4: Okay.
3: Γιατί αν άκουγα τον πρώτο γιατρό, μπορεί να είχα κάνει την επέμβαση τώρα και ουσιαστικά έμπαινα σε μια διαδικασία ενώ δεν χρειαζόταν τελικά να κάνω. Γι' αυτό λέω πάντα, και ας μείνουμε και κάπου σε αυτό, πάρτε απόψεις 2 και 3 φορές πριν κάνετε μια εγχείρηση και 4. Μην το φοβάστε να πάτε να ρωτήσετε 2-3 γιατρούς. Εμένα μέσωσε ένας, θα σου πω και ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης, έτσι που είχα σχέση να τον έχει ο Θεός καλά, που σε κάποιον άλλον που πήγα ήθελα να με βάλει στο χειρουργείο και ο σωτήρης μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και έχουν περάσει ευτυχώς 2-3 χρόνια και δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά. Θα είχα μπει σε μια διαδικασία που μου είπε αυτός ότι υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Αν λοιπόν εγώ κάνοντας αυτή την επέμβαση είχα πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας και γινόταν αυτό στα 51 μου. Τι θα γινόταν με την Άνση?
1: Θα σε χώριζε.
3: Βλέπεις?
1: Ναι.
3: Βλέπεις τι μου λες? Μην το γελάς. Και να με χώρισε. Θα μπορούσα να την καταλάβω. Να μου πει ότι εγώ γρήγορα στα 51 μου, στα 48-47 που είναι η Άνση, θα έχω όλη τη φάση να θέλω να ζήσω τη ζωή μου έτσι. Θα το καταλάβαινα. Εγώ θα μπαίνα σε ένα λόγιο όμως να έλεγα τελικά με αγαπούσε, δεν με αγάπησε, ήθελε μόνο το σεξ. Θέλω να σου πω ότι σε μια στιγμή μέσα, και στο λέω τώρα από τον προστάτη, γίνονται όλα.
6: Σε ήθελα μόνο για το σεξ.
1: Μωρή, τον ήθελες μόνο για το σεξ.
3: Μην γελάς, πάρτε λίγο σοβαρά. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα.
1: Κάνω σκεφτό.
3: Λέω, το αντιμετώπισα.
1: Σαν μηχανή του σεξ.
3: Εδώ σου μιλάω, Παναγή. Ναι, το αντιμετώπισα εγώ ο ίδιος λοιπόν απέναντι από ένα γιατρό.
1: Ναι.
3: Τι θες να πω δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή? Εσύ μου λες για τα μακρινά. Να, στα 51 μου αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Φεύγει, κάθεται.
1: Κάθεται, μωρέ Γρηγόρη.
3: Κάθεται.
1: Ναι, και το βρίσκεται κάπως αλλιώς.
6: Όχι, Παναγία, τον ήθελα μόνο για το σεξ.
3: Μάλιστα, για πάμε σε μια τελευταία της
1: εκπομπής. Και υποσυντονίστε τον.
3: Ναι, εντάξει, εσείς γελάτε. Εύχομαι να μην σας συμβεί ποτέ όμως, γιατί το κάνετε όλο στην πλάκα. Παρακαλώ,
1: ακούτε
3: καλημέρα.
1: Την εκπομπή όλα για την υγεία μου με τον Γρηγόρη Κεφαλογιάννη.
3: Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή να ακούσουμε, λέει, παιδιά, αν θέλετε να πείτε κάτι. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
7: Θα προσπαθήσω να μην
1: αλλά είτε ένα ψεύτικο να σας φωνάξουμε.
3: Ποιος τον άνθρωπο να μιλήσει?
7: Αντώνης,
1: ωραία.
7: Λοιπόν, θα απαντήσω στην Παναγή τα χτωχινά του, γιατί σας ακούω τα χτωχινά.
1: Δεν σας ακούω καλά, έχετε ανοιχτή ακροασή.
7: Δυστυχώς είμαι στη δουλειά, να έχω λίγο φασαρία.
1: Ναι, δεν σας ακούμε καλά, αλλά
7: λοιπόν,
1: θα προσπαθήσω.
7: Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Είμαι 33 χρονών.
1: Ωραία.
7: Είμαι παντρεμένος με τη γυναίκα μου, έχουμε δύο παιδάκια.
3: Mm-hmm. Να σας ζήσουν.
7: Αφού κάναμε την προσπάθεια για δεύτερο, δυστυχώς χάσαμε ένα παιδάκι. Η γυναίκα μου από εκεί και πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, έτσι, όλα καλά. Δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν για τίποτα το παραμικρό. Για δύο χρόνια αυτήν την κατάσταση. Σαφώς και δεν τη χώρεσα, σαφώς και δεν έφυγα, σαφώς και δεν κεράτωσα, σαφώς και δεν ψάχνει για παραπέρα. Μετά από 4 χρόνια, και αφού ήρθε και το δεύτερο παιδάκι εννοείται, έπαθα ένα θέμα υγείας εγώ και βρέθηκα διαβητικός με διαβήτη τύπου 2.
1: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς τα χάπια με επηρέασαν, χωρίς να πω λεπτομέρειες. Εκεί είχα εγώ το πρόβλημα. Και για 1,5 περίπου χρόνο ήμουν σε μια περίπου όπως ο Γρηγόρης. Ένας γιατρός έλεγε κάνει χειρουργείο, ένας γιατρός έλεγε πάρε χάπια, ένας γιατρός κόψε τα όλα. Μέρη με προσπάθεια, συζήτηση και κατανόηση πέρασαν περίπου 7 χρόνια με προβλήματα.
1: 7 χρόνια λες?
7: 7 χρόνια, ναι. Και από τις δύο πλευρές. Χωρίς τίποτα. Και σαν να λέω έτσι, είμαι 33. Ούτε 50, ούτε 60.
1: Είσαι τώρα 33.
3: Τώρα, μιλάνε δηλαδή από τα 20 τόσο.
1: Άρα από τα 20 τόσο, αυτό που λέει ο Γρηγόρης.
6: Και αγόρια που στα 25 τους είχαν θέμα προστάτη.
7: Μου προτείνανε κάτι χάπια, στην Viagra, κάτι πιο ήπια κτλ.
3: Τα
7: οποία όμως κάποιοι λέγανε ότι στην πορεία μπορεί να διατηρηθεί το πρόβλημα, αλλά ο οργανισμός να έχει συνηθίσει τα χάπια και πλέον να τα απαιτεί.
6: Εσείς τα πήρατε τα χάπια?
7: Ευτυχώς όχι.
1: Αντώνη μου, εγώ να σου απαντήσω, επειδή αναφέρθηκε σε μένα στην αρχή, από χθες ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι εννοείται ότι αν υπάρχει θέμα υγείας ή κάποιο τόσο σοβαρό ψυχολογικό όσο αυτό που πέρασε η σύζυγό σου, δεν το συζητάμε, είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Εγώ
7: απάντησα σε ένα προσωπικά, εντελώς φιλικά πάντα, έτσι, με συγκεκριμένο
1: τρόπο. Ναι, εννοείται.
7: Απάντησα σε ένα, γιατί μίλησε για τον νεαρό της ηλικίας. Εχθές. Καταλαβες. Και δεν είναι νέος άνθρωπος, δεν θα κάνω σεξ. Ναι, δεν θα κάνω, δεν με ενδιαφέρει. Από τον άνθρωπό μου ήταν εκεί. Βασικά ήμουν
1: εκεί. Ναι, βρε Αντώνη μου, γιατί όμως υπάρχει κάποιος λόγος που τον ξέρεις. Γιατί εχθές η περίπτωση ήταν ότι έτσι απλά δεν γουστάρει.
3: Όχι, κάνεις λάθος. Σταμάτησε το
7: λόγο. Όχι, χθες είπαμε και τα δύο.
3: Τι σταμάτησε.
7: Εδώ μιλάμε, η γυναίκα έφερε παιδί και δεν είχε θέμα υγείας κανένα. Ήταν όλα κανονικά.
1: Είχε πάρα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, Αντώνη μου, καλέ, και ήταν ψυχολογικό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα υγείας αυτό το ψυχολογικό. Και αν αυτό το γνωρίζεις, θεωρείται θέμα υγείας αυτό και εννοείται ότι είσαι δίπλα στον άνθρωπό σου. Δεν το συζητάμε.
7: Πάντως,
3: Άκου να σου πω λίγο, Αντώνη, η άποψή μου και έτσι, γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά-σιγά. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λες τη δικιά σου την ιστορία. Σε έναν κόσμο που το σεξ έχει τόσο πολύ πλέον αρρωστήσει τους ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και στις ταινίες τις αισθησιακές προσπαθούν να κάνουν ένα κάρο ανομαλίες, γιατί πλέον δεν ευχαριστιέται με τίποτα ο άνθρωπος. Και αλήθεια το λέω, θα πέσει φωτιά να μας κάψει από το ωραίο το σεξ, το απλό που ήταν ο άνθρωπος πια δεν ευχαριστιέται με τίποτα και πάντα ψάχνει. Χαίρομαι, καταρχάς. Εύχομαι παραστικά και εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Χαίρομαι για ένα μήνυμα που στέλνουμε, έτσι μεγαλώνοντας. Δεν ξέρω αν θα έλεγα τα ίδια στα 30, μην το παίζω και άγιος. Αλλά μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος και από το σεξ και από όλα αυτά τα πράγματα. Που ουσιαστικά τα σέβομαι, τα εκτιμώ, τα έκανα, τα θέλω, ναι. Αλλά αν με ρωτήσεις σεξ ή άνθρωπος, θα κρατήσω τον άνθρωπο πια στα 52 μου χρόνια. Αυτό λέω εγώ.
7: Γρηγόρη, σαν άνθρωπος δεν μ' αρέσει να κρίνω. Καθόλου. Δεν μου άρεσε ποτέ γιατί δεν θέλουν να με κρίνουν. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η άποψη του προηγούμενου φίλου. Σεβαστή ναι μεν, αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου και δεν το δέχομαι με τίποτα.
1: Ποιο σκέλος, δηλαδή, ποιο σκέλος.
7: Ότι αν είπε ένας φίλος πριν μου πήρε τηλέφωνο ότι αν εγώ είχα πρόβλημα σαν άντρας, θα δεχόμουν να πάει η γυναίκα μου με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είμαι στο σπίτι, τρώμε μηγανό. Και θα έρθει στο σπίτι και να φέρει πω αγάπη μου σήμερα πήγαμε τον μπάμπι.
3: Όχι καλά, δεν θα το πει. Δεν θα το πει.
7: Ναι, σκέψου του σαν άντρα όμω στο σπίτι.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Απλά και, και να σου πω κάτι. Και αν κάποια στιγμή είναι δικό σου το πρόβλημα, γι' αυτό το άνοιξε αυτό το θέμα. Αν είναι δικό σου το πρόβλημα και έχει να κάνει 2 και 3 και 4 χρόνια σεξ με τη γυναίκα σου, δεν περνάει από το μυαλό σου βρεμπά και κάνει τίποτα άλλο κάπου γιατί. Μπορεί να το κάνει γιατί το έχει ανάγκη το σώμα της ή το έχει ανάγκη το μυαλό της. Αυτή η σκέψη περνάει. Δεν γίνεται να μην περάσει
7: μετά
3: από ένα.
7: Μετά χρόνια προβλημάτων, όχι, Γρηγόρη μου.
3: Είναι υπέροχο αυτό που λες. Είναι υπέροχο. Αντώνη, είναι υπέροχο. Μαγικό. Και μπράβο. Αλήθεια στο λέω.
7: Γι' αυτό έχουμε χάσει κάτι. Έχουμε σεβασμό.
3: Ακριβώς.
7: Γι' αυτό γέμισαμε διαζύ, γι' αυτό γέμισαμε ψυχολογικά.
3: Όπως το λες. Γι' αυτό και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει πια. Αυτό. Περάσαμε αυτή την υπερβολή, την τρέλα πια με το σεξ και το σεξ και το σεξ και το σεξ. Αυτό.
7: Δηλαδή, αυτό σου λέω πλέον στα 52 μου θα ήθελα. Οι γονείς μας, και όμως σε διακόπτω, οι γονείς του παππούδες μας ήσαν Καναδάς, ήσαν Αυστραλίες, ήσαν Γερμανίες, ήσαν καράβια. Και η γυναίκα έμενε πίσω και πρώτη οικογένεια και κράταγε οικογένεια. Στήλος. Κολόνα. Και ο άντρας έτρεχε για μεροκάμα το παραπέρα.
3: Συμφωνώ.
7: Δηλαδή εκεί τι έπρεπε να γίνει.
3: Γι' αυτό
7: να γεμίσουν τα γοράδια και τα ρέματα και
3: γι' αυτό το λέω ότι αρρωστήσαμε με αυτό το πράγμα με το σεξ. Αρρώστησε, έφυγε, πήγε στην υπερβολή του και χάσαμε και την ουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Είναι γενικό του κακό, Γρηγόρη μου.
3: Ναι.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, υγεία. Εύχομαι καλή δύναμη στη ζωή σα να πάνε όλα καλά. Αντώνη, υγεία στα παιδάκια σα.
7: Γεια σα, όλα καλά.
3: Να είναι καλά, γεια χαρά.
8: Πάμε σε βέη και θόμαστε.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
10: Με δουλεύει.
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
10: Πόσταρε κάτι.
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
13: 28 310 24 111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
15: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
17: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
16: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
17: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
17: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
17: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
16: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
17: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
17: Γράφε. 2831-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
17: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
17: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
17: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
19: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
20: Τι νέα, πώς πάει?
21: Με άφησε.
20: Τι, γιατί, τι συνέβη?
21: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
20: Και τώρα?
21: Τώρα θα καλέσω την οδική.
22: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
23: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
23: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
24: AutoFit.
22: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
23: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
25: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
26: Σφαίρα 102,2.
0: Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: μαγικά.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Ξεκίνησε αυτός ο μήνας, τέλος του μήνα, δώρο επιταγή 2.000 ευρώ. Και σήμερα μου είπε Νάνση η κοπέλα που πήρε το σαλόνι.
2: Το έχω ανεβάσει story στο προφίλ μου στον Νάνση Αντωνίου.
1: Ήταν 8.000 ή 6.000 το σαλόνι που είχαμε κάνει. Νομίζω 6-8.000. Και η κοπέλα που το πήρε, το ανέβασε, το έβαλε στο σπίτι της. Νομίζω 6-8.000 ήταν, παιδιά. Νομίζω 6.000 πρέπει να ήταν.
3: Ωραία, φίλε, τι κάνατε, παιδάρα είναι αυτή.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Νάνση Αντωνίου, μπείτε λίγο στο Instagram όσοι έχετε, να δείτε λίγο το καναπέ.
2: Τι δώσαμε στο giveaway.
1: Ναι, είχαμε δώσει το giveaway.
3: Ένα τέτοιο για την Κεφαλονιά δεν μπορούν να μου φτιάξουν και εμένα.
1: Μπορούν, τα πάντα. Να κάνει εκεί πέρα, να πα εκεί να μιλήσει με του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι στο Περιστέρι. Δεν έχουν showroom. Πηγαίνετε, κάνετε ένα ραντεβού, τα βλέπετε όλα σε υπολογιστή. Το σπίτι σας, αν θέλετε, το κάνουν τριζιά, το κεφάζουν μέσα τα έπιπλα που θέλετε. Ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, τα φτιάχνουν όλα ανάλογα με τα βαλάντιά σας. Μην μπείτε στη διαδικασία να παραγγείλετε έπιπλα, αν δεν κάνετε μια βόλτα μετά από τα παιδιά. Μια φοβερή ομάδα νεανική, όλοι με καινούργιες ιδέες, με επαγγελματίες διακοσμητές που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Effort Design, www.effortdesign.com ή μπείτε στο Instagram, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design, να δείτε και πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους από αυτή τη χώρα, ηθοποιούς, τραγουδιστές, πάρα πολύ διάσημους που διαλέγουν Effort Design για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 6936-10-10-22 για την κλήρωση τέλος του μηνός.
3: Το ΔΕΗ 3x3, 3x3 βασικά, street basketball, έρχεται στην Αθήνα στις 3 και στις 4 Οκτωβρίου για το τελευταίο μεγάλο μπασκετικό διήμερο της φετινής σεζόν. Η Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα η οδή Κώστα Βάρναλη και παλαιών πατρών Γερμανού μετατρέπονται σε ένα ζωντανό γήπεδο 3x3 γεμάτο δράση, ενέργεια και μοναδικές μπασκετικές στιγμές. Μικρή και μεγάλη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναπαστικούς αγώνες και να ζήσετε από κοντά τη δυναμική του 3x3. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. 3 και 4 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Μια γλυκιά καλημέρα και στον Χρήστο τον Κούτρα που μας ακούει. Και να σας πω ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι με ένα δόμο και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
3: Όπως είναι γνωστό, η διάθεση για γλυκό δεν κοιτάζει ώρα. Φαντάσου λοιπόν ένα ντουλάπι γεμάτο λιχουδιές για κάθε στιγμή της ημέρας και κάθε όρεξη. Τώρα το κάνεις πραγματικότητα, γιατί στα Lidl θα βρεις όλη τη γλυκιά σειρά φαβορίνα με αλμυρά, σπέκουλους, μπισκότα, σε πολλές ξεχωριστές γεύσεις, πανετόνι με σταφίδες, σοκολατένια τρουφάκια, σοκολατένια νομίσματα και πολλά πολλά άλλα για να γεμίσεις όλα τα ντουλάπια πάντα στις πιο γλυκές τιμές Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, δεν θα παίξουμε φακέλους, όχι φακέλους πως το λένε, beat the bomb σήμερα, γιατί βρήκα ένα ωραίο από το The Big
3: Farces. Δεν θα κάνουμε σήμερα.
1: Όχι, δεν κάνουμε σήμερα γιατί έχουμε το Σφαίρα Courier. Εντάξει. Okay. Αύριο που θα είσαστε λογικά οι δυο σας με τον Γιώργο έχετε να κάνετε.
3: Θα λυσάξουμε αύριο.
1: Θα λυσάξετε. Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε, από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
3: Πώς βγήκανε.
1: Λέμε πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
2: Ναι.
1: Από πού βγήκε.
3: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
4: Όχι, ήταν τέτοιο.
1: Ήταν ανταλλακτικό. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση. Το έχεις πει ποτέ. Ρέσει που πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
3: Να πάντε!
1: Επί τουρκοκρατίας μπορεί να ανοίγει μακριά μαλλιά, πλήρωνε φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση.
2: Από πού.
1: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσαιρναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
3: Οπότε πίσω
1: και λέγανε,
3: αχλάδα,
1: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
3: Φυσικά. Άπειρες φορές.
1: Στα Βυζαντινά μοναστήρια.
3: Το λέω, που μου το έχεις ψήσει όντως.
1: Στα Βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτησα. Στα Βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Αρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω τους ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση: του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
3: Άκου τώρα.
1: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
3: Άρρωστο.
1: Αυτά.
3: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να του διαβάσεις λίγα του κόλλου τα 9 μέρα.
1: Να πάρει το ψνάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
3: Τι, Νάνση.
1: Να στείλω φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις.

0: προς το ίδιο μέρος, έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισε να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
1: κουτσής τραβής στον Άγιο Παντελήμωνα.
0: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
2: Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

Μαγιανή. Κοιτά, μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: νέα που έτσι με αρέσει να τα λέω, γιατί είναι τα ευχάριστα νέα που κάποιος μπορεί να ακούσει εδώ, πολιτικός ή κάποιος άνθρωπος, και να κλέψει μέσα εισαγωγικά την ωραία ιδέα. Η Νότια Κορέα ξεκίνησε νυχτερινά λεωφορεία αποκλειστικά για γυναίκες, ώστε να επιστρέφουν σπίτι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι λεωφορεία που γράφει μόνο για γυναίκες, μπαίνουν μέσα το βράδυ για να νιώθουν ασφάλεια και έχει μέσα και.
1: Πόσο υποτιμητικό είναι αυτό για τους άντρες?
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί έχετε καταλάβει ότι η γυναίκα φοβάται τον άντρα πάντα,
0: ναι,
1: όπου και αν είμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Πόσο υποτιμητικό είναι για τους άντρες να υπάρχει ένα λεωφορείο που να είναι μόνο για γυναίκες?
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Είναι ξεφτυλιστικό, αλλά βλέπεις ότι έτσι όπως αυτό που κάνουν οι άντρες, και που ακόμα δεν έχω τι να σου πω.
1: Αν ήμουν άντρας,
0: εκπροσωπώ το ανδρικό φίλο.
1: Αν ήμουν άντρας, θα έκανα τα πάντα για να μην υπάρχει αυτό το λεωφορείο.
0: Συμφωνώ. Αλλά βλέπεις ότι έχει τέτοια άτομα. Τι να πω τώρα, έχεις δίκιο όπως το λες σαν γυναίκα.
1: Μα σας το έχω ξαναπεί, γιατί είσαστε και άντρες και μεγαλώνετε και κορίτσια, π.χ. ο Γιώργος. Τι έχει να φοβάται μια γυναίκα? Τι έχει να φοβάται μια γυναίκα όταν κυκλοφορεί μόνη της αργά 3 η ώρα και 2 η ώρα το βράδυ?
0: Έχεις δίκιο. Αλλά...
1: τους άντρες. Υπάρχει κάτι άλλο να φοβηθεί? Από τι θα φοβόσασταν?
0: Τίποτα άλλο από αυτό, όπως το λες.
1: Δεν είναι τραγικό αυτό να το συζητάμε το 2026?
0: Τραγικότατο. Έχεις δίκιο.
2: Και αυτό λόγω μυϊκής δύναμης, έτσι.
0: Δεν ξέρω μόνο
2: έτσι πάνω, δεν είναι.
0: Κάνω
2: λάθος.
0: Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να μεγαλώνεις ένα κορίτσι όλη τη ζωή και λέω οτιδήποτε άλλο. Και να έρχεται ο καθένας. Και να έρχεται ο καθένας τώρα και να χτυπάει, να κάνει, να ράνει, να φτιάχνει. Τι είναι αυτό που με ποιο δικαίωμα, μαλάκα, εσύ πας και αγγίζεις έναν άλλον άνθρωπο? Επειδή σου είπε να χωρίσει ή επειδή οτιδήποτε άλλο. Μην ανοίξει το αυτοκίνητο.
1: Όχι, επειδή θέλεις απλά να τον αρπάξεις εκείνη την ώρα.
0: Ή οτιδήποτε άλλο. Έχεις δίκιο. Αλλά σου λέω τώρα τι γίνεται. Το λέω. Για προστασία. Η Φλόριντα απαγορεύει σε καταδικασμένους για κακοποίηση ζώων να μην έχουν ποτέ ξανά στη ζωή τους κατοικίδια.
2: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
0: Διότι, βέβαια, υπάρχει και ο έλεγχος εκεί, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει έλεγχος σε τίποτα. Δεν υπάρχει στους ανθρώπους έλεγχος.
2: Εντάξει, αν υπάρξει καταγγελία, υπάρχει και εδώ έλεγχος.
0: Άσε ρε Παναγία, πάνε μια φορά, δύο. Άσε τώρα, δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Άστα. Λοιπόν, τα πάντα σας είπα ότι πλέον δεν θεωρούνται είδος προς εξαφάνιση. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Η Ινδονησία απαγόρευσε ευτυχώς πια

0: Επειδή πάρα πολύ έβλεπα ότι πηγαίνατε στην Ινδονησία και στέλνετε, βάζετε τη φωτογραφία.
1: Θέλω να δώσω ένα λεπτάκι που σε διακόπτω, συγγνώμη, μία απάντηση στον Άκη. Άκη μου, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και τους Έλληνες φοβούνται και όλους τους φοβούνται οι γυναίκες. Δεν φοβούνται μόνο τους ξένους.
0: Συμφωνώ, αυτό. Εννοείται. Γιατί λίγοι.
2: Ξεκάθαρο αυτό.
0: Γιατί μην αυτό. Το ρίξουμε μόνο στους ξένους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα τις βόλτες με ελέφαντες σε όλη τη χώρα. Θυμάσαι που πηγαίνει στην Ινδονησία και δεν παίρνει όλοι σαν ελέφαντα πάνω και για μια φωτογραφία. Ούτε νοιαζόταν άμα το πεζό δεν ήταν καλά. Ούτε
3: τώρα, μόνο και μόνο. Δεν τους βγάζουν βόλτα πια.
0: Τους βόλτα τους βγάζουν, αλλά απαγορεύεται να κάνεις που ανέβαινες μαζί τους. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ευημερία των ζών και τον ηθικό. Άκου λίγο. Ηθικός τουρισμός. Τη φράση την έχετε ξανακούσει.
3: Ηθικός τουρισμός.
0: Ηθικός τουρισμός, φίλε.
3: Εξαιρετικό είναι αυτό, παιδιά.
0: Στην Ταϊλάνδη πλέον αντικαθιστούν τις πλαστικές συσκευασίες με φύλλα από μπανάνα.
3: Μπράβο, ρε.
0: Φίλε, κάνουν μία πολύ ωραία. Παίρνουν τις μπανανίες που είναι τεράστια φύλλα και που δεν τα χρειάζονται.
1: Τις ενώνουν και τις κάνουν τσάντα.
0: Κάνουν μία τσάντα και βάζουν μέσα στην τσάντα για να μην βάζουν πλαστικά.
3: Επειδή είχα την τύχη να ζήσω 8 χρόνια σε ένα τέτοιο εξωτικό μέρος, δηλαδή πρέπει να προστατεύσουν αυτό το φυσικό πλούτο. Να μην το ξεπουλάνε δηλαδή για χάρη των τουριστών από την Ευρώπη, από την Αμερική και τα λοιπά, να τους κάνουν τα χατήρια. Πρέπει να κρατήσουν το χρώμα.
0: Ωραία νέα που τα ψάχνουμε και υπάρχουν πάρα πολλά και θα μπορούσαν να γίνουν ώρες συζητήσεις και σε εκπομπές και στις ειδήσεις. Αλλά τι να γίνει, τη μερίδα του Λέοντος τις παίρνουν οι κακές ειδήσεις. Γιατί έτσι για να υπάρχει φόβος, να υπάρχει μιζέρια, να υπάρχει στεναχώρια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιος τους βολεύει εκεί πέρα πάνω, κάποιος εκεί ψηλά. Βγάλτε τα όλα τα αρνητικά. Και δυστυχώς κάποιοι από εσάς, συγγνώμη που το λέω, παίζετε στην παγίδα και όπου αρνητικό, όπου εκπομπή με αρνητικά, τσουκ, κολλάτε και βλέπετε και ξανακολλάτε και ξαναβλέπετε. Και αντί να κοιτάτε λίγο, να γελάσετε και λίγο να χαρείτε και να πάμε να αλλάξουμε αυτή τη ζωή, έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα. Εύχομαι όσοι έχετε πέσει, δεν είναι όλοι, σιγά σιγά να βγείτε και να ψάξετε να βρίσκετε χαρούμενα πράγματα, ωραία, και να γελάτε και να περνάτε όμορφα.
1: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουν με έναν νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τις δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για τον νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ήρωες.gr. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κινδύνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Παναγή, αύριο, σε παρακαλώ, θα πάρεις τον Κάρο τηλέφωνο.
1: Ωραία.
0: Να δώσει αυτό το δώρο που θα κληρώσουμε τέλος του μήνα, τέλος του Οκτώβρη.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε 69 36 10 10 22 στείλτε όνομα Κάρος για να πάρει μια γυναίκα ένα δώρο που θα μας πει αύριο ο Κάρος. Θέλω να σας πω ότι μετά από τα 3 βραβεία του Κάρου γίνεται ένας πανικός. Έρχονται μέχρι και από το εξωτερικό. Ενώ ερχόντουσαν μόνο για μπαλαγιάς, τώρα έρχονται για να γνωρίσουν από το εξωτερικό άνθρωποι ποιος είναι ο Κάρος που 3 χρόνια πήρε σερί το καλύτερο βραβείο κομμωτή και από τους Έλληνες και από ξένους κομμωτές. Δηλαδή πλέον έρχονται άνθρωποι που μάθανε για τις βραβεύσεις και για το 3, ένας άνθρωπος μπήκε στο Hall of Fame των κομμωτών για να τον γνωρίσουν από κοντά. Αυτή είναι η επιτυχία του Κάρου. Μείνει υπέροχος. Αύριο θα μιλήσει με τον Παναγή για να μάθει για το δώρο. 69-36-10-10-22, Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Πάμε σε διαφημίσεις, έρχεται Σφαίρα Courier, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές της εκπομπής μας όλη την εβδομάδα.
4: Πάμε σε μέλη και θάμαστε.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
10: Το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinikon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Οκτώβρης. Ο Βροχάρης. Ο Τριγωμηνάς. Ο Παχνιστής. Ο Χρυσάνθεμος. Ο Σπαριάς.
7: Μόνο Μπάμπης ο Σουγιάς δεν λέγεται αυτός ο μήνας.

0: Mark Ronson με Ράια, το αγαπημένο τραγούδι. Ράιε. Ράιε. Μάλιστα, το αγαπημένο τραγούδι δικό μου αυτή την εποχή. Σουζάν. Εντάξει, κάτι από τα παλιά. Με λίγο κάτι από τα καινούργια.
1: Έλα, παιδιά, γιατί έχουμε.
0: Εντάξει, κάτσε να γουστάρουμε και λίγο μουσική. Αυτό το πρωινό του σφαίρα.
2: Διδάσκει.
0: Διδάσκει.

0: ταξίδι έτσι για να φύγουμε αυτό το τραγούδι. Και να μην γυρίσω πίσω μου να κοιτάξω.
1: Α, δεν θα γυρίσεις.
0: Όχι, δεν θα γυρίσω, φίλε, πίσω.
1: Όχι, μπορεί. Όχι, αν κλάσει. Θα δούμε τι θα κάνει.
0: Δεν υπάρχουν τραγούδια που γυρνάς πίσω και κοιτάς. Γιατί αναπολύς τα ταξίδια που λες πάω και δεν γυρίζω πίσω. Μην κοιτάξεις πίσω, ρε φίλε. Φύγε μπροστά. Αυτό είναι. Κοιτάς μπροστά, δεν κοιτάς πίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για Σφαίρα Courier, που πραγματικά το Σφαίρα Courier έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι τεράστια, αλλά και μικρές αλλαγές. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι και τεράστια. Ένα PlayStation να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού που μπορεί να περάσει πάρα πολύ ωραία και δεν μπορούσε να τα αγοράσει. Μια βιβλιοθήκη, ένα τραπέζι που δεν μπορούσε να πάρει, ένα κρεβάτι, ένα ποδήλατο, ένα παιχνίδι. Κακώς λέω ότι δεν το άλλαξε πολύ, μπορεί να άλλαξε και πολύ. Για ένα χρονικό διάστημα άλλαξε τη ζωή σας. Και πόσα πράγματα, ένα λάθος έχουμε κάνει.
1: Τι λάθος κάναμε?
0: Δεν έχουμε κρατήσει όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτή την εκπομπή.
2: Τα έχουμε καλά.
0: Δεν τα έχουμε κρατήσει να τα έχουμε γραμμένα πόσα πράγματα πήγαν οι άνθρωποι και πόσα αλλάξανε.
1: Γίνανε αθμός.
0: Αλλά τουλάχιστον ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι το βιώνουν και το ζουν και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 2-11-7-0-7-9-31. Πρωτού πέσει το σήμα να πει η Νάνση τι έχουμε να δώσουμε.
2: Πρωτού πέσει το σήμα, θέλω να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ την Daily Courier, που είναι η μόνη εταιρεία courier στην Ελλάδα με τις ταχύτερες παραδόσεις πανελλαδικά, με το χαμηλότερο χρόνο απόκριση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, με απάντηση από εξειδικευμένο εκπρόσωπο,
0: άνθρωπο,
2: όχι, ακριβώς, όχι φωνητική πύλη, και με την υψηλότερη βαθμολογία 4,9 στο Google. Επίσημος συνεργάτης της IAMEX στο παγκόσμιο δίκτυο αποστολών.
0: Συγγνώμη, να πούμε ότι είναι φιλοκερδός εδώ μαζί μας.
2: Ακριβώς.
0: Η Daily, και ό,τι μπορεί να βοηθήσει να στείλει, το στέλνει τζάμπα. Δεν παίρνει λεφτά.
2: Αξίζει μια δοκιμή από όλα τα ισόπ της Ελλάδας που ψάχνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πελάτες τους. Εκεί θα τους βρείτε στο 216-400-2600. Daily Courier, πραγματικά τους ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας και μας βοηθούν αφιλοκερδώς. Λοιπόν, τώρα να πω
0: τι
2: ότι
0: έχουμε στην αποθήκη μας και τι ζητάει.
2: Έχουμε μια βιβλιοθήκη και ένα γραφείο ροζ παιδικά. Ο Γιώργος είναι μια παιδική κούνια λευκή. Η Σοφία μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ένα μηχάνημα για πόδια step. 4 τεντόπανα από τον Μανώλη.
0: Όπου τεντόπανα, παιδιά, για τέντα πανί που έγινε πανικός με αυτά τα πανιά της τέντας.
2: Η Χριστίνα επίσης προσφέρει μια καρέκλα περιστρεφόμενη μπάνιου για αμαία. Έχουμε τη Βασούλα που ζητάει ακουστικά βαρικοΐας. Και ο Πέτρος από το Γιάννη να θέλει τη ροζ βιβλιοθήκη, αλλά περιμένουμε αν θα βρει τρόπο να την πάρει, γιατί είναι ένα μεγάλο αντικείμενο. Έχεις καναπέ και θέλεις να το
1: δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
1: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να το δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
1: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
3: Σφαίρα Courier.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάρτε μας τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Τι θέλετε, τι πια δεν το έχετε ανάγκη, τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη και δεν μπορείτε να το πάρετε. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Ελευθερία από Παλαιό Πάλιρο.
0: Ελευθερία μου, χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο να μας μιλάς από το τηλέφωνο για να μην μικροφωνήσει. Σ' ακούμε.
4: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, είμαι χρόνια.
0: Να είστε καλά. Να είστε
4: καλά.
0: Ακούτε χρόνια την εκπομπή, ε?
4: Με 5, βέβαια.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θα θέλατε?
4: Να είστε καλά. Αν μπορούσατε ένα από τα τεντόπανα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Με μεγάλη ανάγκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί είναι ακριβό και θέλω να ξαναευχαριστήσω αυτόν τον άνθρωπο που τα κάνει δώρο. Στην αρχή δεν ήθελε και διαφήμιση. Ποιος είναι, πώς τον είπαμε?
4: Ο κύριος Σφακιανάκης.
0: Ο Μανώλης, και παρακαλώ το Μανώλη.
2: Α, σωστά το λέει, κύριε Ελευθερία.
0: Ποιος?
2: Σφακιανάκης.
0: Μανώλης Σφακιανάκης. Τέντες, Μανώλης Σφακιανάκης. Ο άνθρωπος δίνει. Ναι, δωρεάν τα τεντόπανα. Και εσείς, αν θέλετε να σας κάνει και μια καλή τιμή, ψάχνετε για τέντες, Μανώλης Σφακιανάκης. Να είστε καλά, σας δίνω το τηλέφωνο στην Άνση. Να κρατήσει το τηλέφωνό σας, να έρθει να σας.
4: Βεβαίως, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Μεγάλη επιτυχία αυτά τα τεντόπανα.
1: Όλοι
0: τα θέλουν. Και ο κόσμος πήγε και. Ακούς, Νίκο?
1: Ναι.
0: Που πήγε και τα βάλανε και τα αλλάξανε, όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Και σε κάτι έτσι ηλικιωμένους που θέλανε τέντα και αυτά και ήταν χαλασμένοι. Μπράβο, μπράβο στο Μανώλη, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε άλλο τηλεφώνημα, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
5: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που έχετε.
0: Να είστε καλά,
5: και
0: σας ευχαριστούμε.
5: Για αυτά που φέρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
5: Είμαι Γιώργος από Ζωγράφου.
0: Ναι.
5: Και εγώ τεντόπανο θα ήθελα, γιατί έχει χαλάσει, οπότε θα τα
0: πούμε. Ναι, δεν χρειάζεται να μας εξηγείτε, το καταλαβαίνουμε. Το τεντόπανο παίζει πολύ. Πόσο κοστίζει περίπου ένα τεντόπανο?
5: Σίγουρα 200 ευρώ, πιστεύω σίγουρα.
0: 200 ευρώ και είναι, ναι, ειδικά άμα είναι χαλασμένο τώρα και ένας άνθρωπος παίρνει μια σύνταξη 400 ευρώ, 300 ή 500, δεν μπορεί να το αλλάξει, δεν πρόκειται να το αλλάξει ποτέ. Πολύ ωραία. Μιλάτε με τον Γιώργο το Λιανό και να κρατήσουμε το τηλέφωνό σας για να το στείλουμε στο Μανώλη.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, φιλιά πολλά, μην κλείσετε το τηλέφωνο.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πες μου,
4: καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλό μήνα.
2: Καλό σας μήνα.
0: Πώς σας λένε?
4: Μαριάννα είμαι.
0: Γεια σου,
4: καλά
0: Μαριάννα.
4: Είστε?
2: Υπέροχα, Μαριάννα μου. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Μενίδη τηλεφωνώ.
0: Κάποιοι τον άκη εδώ.
4: Εγώ, ναι. Ένα τεντόπανο.
0: Ένα τεντόπανο και στη Μαριάννα.
1: Πουλήσαμε.
0: Τεντόπανο. Κοίταξε να δεις τα τεντόπανα. Τι επιτυχία έχουν, Μαριάννα μου. Έχει χαλάσει, έχει τρυπήσει.
4: Το πλαϊνό,
6: για
4: ναι,
6: το τεντόπανο.
4: Ναι,
6: είναι το κλασικό. Είναι το κλασικό έξοδο που όλοι θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι το, αυτό που αναβάλεις πρώτο.
0: Ναι, ναι. Αλλά Μαριάννα μου, να στο δικό σου είναι το τρίτο το τεντόπανο. Με το καλό.
4: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να σας χαρίσει σκιά και προστασία.
4: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά
4: και
0: πολλά.
4: Για την 15η χρονιά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την Άνση Μαριάννα να κρατήσει το τηλέφωνο.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ
0: φιλιά.
4: Πολύ.
0: Bye. Για να δούμε πόσο τσέκατο πιστεύετε το τέταρτο τηλέφωνο για το τεντόπανο. Παναγή, τεντόπανο λες να είναι.
6: Σίγουρα.
0: Καλημέρα.
6: Πόσα σύνολο.
7: Μέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Για το τεντόπανο.
7: Εννοείται.
0: Είσαστε και η τελευταία και τυχερή.
6: Να τελειώσουμε, να τέταρτο, πάμε στα ναι. παρακάτω.
0: Θες να ονομάσουμε τη στήλη το τεντόπανο του Μανώλη?
7: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, το όνομά σου?
7: Χρυσάνθη από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Χρυσάνθη μου. Λοιπόν, παίρνεις το τέταρτο και τελευταίο. Αυτό το λέω για να μην κάποιοι ταλαιπωρούνται άλλο. Μιλάς με τον Γιώργο Τολιανό. Τι τρύπησε, τρύπησε η τέντα?
7: Τρύπησε. Σκίστηκε
0: ολόκληρη. Ναι. Πόσο καιρό κρατάει περίπου ένα τεντόπανο, παιδιά? Καμιά πενταετία, οχταετία.
1: Ανάλογα τους καιρούς.
0: Δεκαετία.
7: Μας κράτησε 15.
0: Α, κράτησε. Ήταν καλό.
7: Ναι, κράτησε.
0: Λοιπόν, μιλάς με τον Γιώργο να κρατήσει το τηλέφωνό σου για να το πάμε στον Μανώλη. Φιλιά πολλά. Καλή σκιά.
7: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Φιλιά και πολλά. Λοιπόν, τα δώσαμε τα τεντόπανα, παιδιά. Πάμε για τα άλλα τώρα. Ο Μανώλης όποτε μπορεί, είμαι σίγουρος ότι θα μας ξαναπάρει να μας ξαναδώσει. Το κάνει από μόνος του. Ξαναλέω, ο Μανώλης, ο Σφακιανάκης. Δεν ήθελε ούτε καν διαφήμιση ο άνθρωπος. Αλλά αν χρειάζεται και εσείς τεντόπανο ή αλλαγή τέντας, πάρτε τον, γιατί από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος και οικονομικός είναι και δίνει την καλή του την καρδιά.
2: Και έχει και καλή ψυχή.
0: Αυτό.
1: Και περνάμε στα ξεσκονόπανα.
6: Παιδιά, 12 εκατομμύρια ευρώ πουλήθηκε, λέει, χρυσή λεκάνη τουαλέτα σε δημοπρασία.
0: Μπράβο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
8: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα είναι αυτό μια στήλη που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ακούμε τους ανθρώπους που χαίρονται με αυτά που παίρνουν ή που δίνουν και είμαστε χαρούμενοι κι εμείς.
8: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ακούω. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
8: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, είμαι στο κατάστημά μου.
0: Ποιο είναι το κατάστημά σας?
8: Δεν θέλω να πω όνομα, δεν χρειάζεται να πω.
0: Α, λέω αν θέλετε πάντως να το πείτε, χαρά
1: μας. Πουλάτε, μας πείτε.
8: Ναι, βεβαίως. Έχω γάμο και βάφτιση, είμαι στη Μύκονο. Σας ακούω από τη Μύκονο.
1: Μύκονος!
0: Για να πούμε λίγο δύο λόγια για τη Μύκονο. Πώς πήγε φέτος?
8: Η Μύκονο φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά. Όμορφη. Όπως πάντα, καλοδεχτήκαμε όλο τον κόσμο.
0: Χαίρομαι
8: πάρα
0: εσείς?
8: Πολύ που. Ορίστε.
0: Είχατε δουλειά?
8: Εγώ δόξα τω Θεώ είχα δουλειά, ναι. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι και καινούργιο μαγαζί, με ένα χρόνο μαγαζί.
0: Μάλιστα.
8: Και κατάφερα φέτος και δούλεψα, και δούλεψα και με πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που μπόρεσα και δούλεψα έτσι και έδωσα όλο αυτό που αγαπάω.
0: Μπράβο. Θα μείνετε κι άλλο, είσαστε κάτοικος εκεί μόνιμοι του νησιού?
8: Μόνιμοι κάτοικος, ναι.
2: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
0: Δεν μας έχει πει όνομα ακόμα.
8: Σμαράγδα λέγομαι.
0: Ωραίο όνομα.
2: Και τι μας προσφέρει?
8: Σας προσφέρω για έναν κύριο.
2: Α, νόμιζα ότι είπε ότι θέλει να προσφέρει.
0: Όχι, δεν το είπε ακόμα. Όχι, ναι. Για Σμαράγδα μου, τι θα ήθελε?
8: Θέλω να προσφέρω όμως, θέλω να προσφέρω, παιδιά, από το μαγαζί.
0: Δεν θες να πούμε το μαγαζί, να το πούμε. Δεν πειράζει. Μόνο που το κάνεις, γιατί να με το διαφημίσουμε? Δεν πειράζει. Το ξέρω ότι
8: το
0: κάνεις.
8: Δεν το κάνουμε για τη διαφήμιση, βρε παιδιά. Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, εγώ το λέω για
8: να μην. Σμαραγδαίνει δημιουργίε, λέγεται το μαγαζί.
0: Σμαραγδαίνει δημιουργίε. Ωραίο. Με το όνομα.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας προσφέρω ένα βαπτιστικό πακέτο για όποιον ονό είναι να θέλει να βαφτίσει ένα παιδάκι και δυσκολεύεται.
0: Τι ωραίο δώρο είναι αυτό που κάνεις.
8: Δεν είναι. Είναι ό,τι
0: το
8: μπορώ.
0: Ξέρεις, Μαράκτο, το τελευταίο καιρό. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το ξέρεις το τελευταίο καιρό. Πάρα πολλοί υποτιθέμενοι νονοί σε προτάσεις που τους κάνουν φίλοι τους λένε όχι, δεν μπορώ γιατί δεν έχω λεφτά.
8: Το ξέρω, παιδιά, γιατί το έζησα και εγώ στο γάμο μου πριν αρκετά χρόνια. Ένας φίλος μας που ήθελε να μας πατρέψει δεν μπορούσε το παιδί. Και παρόλο που του προτείναμε εμείς σαν ζευγάρι να του κάνουμε εμείς τα έξοδα, γιατί τον αγαπούσαμε και τον θέλαμε δίπλα μας.
0: Ναι.
8: Δεν το δέχτηκε το παιδί, γιατί
0: ναι, γιατί ντρέπεσαι κιόλας λίγο. Λες τώρα, να μου πληρώσουν για να γίνω, ξέρεις, νιώθεις και λίγο παράξενα. Αλλά ξέρω κόσμο και κοσμάκι που είπε, παιδιά, δεν μπορώ να σας βαφτίσω το παιδί. Ισχύει, δεν έχω λεφτά.
8: Ισχύει και είναι πολύ ατμοσφαιρική, γιατί εγώ, η βάφτιση ναι. δεν είναι τα λεφτά και τα δώρα. Η βάφτιση και ο γάμος είναι να έχει έναν
6: μυστήριο, βέβαια.
8: Ακριβώς. Το μυστήριο και το να είναι.
6: Το να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπους και καλούς φίλους.
8: Παιδιά, να σου κάνει δίπλα στο παιδί πάντα.
2: Ναι. Συγγενεύεις, τι λες.
0: Μαράγδα, πολύ ωραίο είναι το δώρο αυτό που μας κάνεις. Λοιπόν, ένα πακέτο για να το ξαναπούμε, ένα πακέτο για κάποιον που θέλει
2: ένα
0: να γίνει.
2: Ένα βαπτιστικό νονός. Πακέτο για κάποιον που Πέροχο. Έχει ανάγκη και θέλει να γίνει νονός.
8: Και φυσικά στο θέμα της βάφτισης και στα χρόνια της βάφτισης που επιθυμεί ο άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι ότι το έχω έτοιμο.
0: Σμαράγδα,
8: εγώ τα φτιάχνω όλα στο χέρι.
0: Σμαραγδένες δημιουργίες. Σμαράγδα, αν έρθω
2: στη Μύκονο. Λοιπόν.
0: Αν έρθω στη Μύκονο, γιατί έχω καιρό να έρθω, θα περάσω να σου δω να σου κάνω μια καλιά.
8: Το μαγαζί μου είναι πολύ ταπεινό για να έρθετε.
0: Όχι, εμείς είμαστε πιο ταπεινοί από αυτή που πιστεύεις. Πίστεψε μας. Μην κάνουμε τώρα κόντρα ταπεινότητας, γιατί δεν είμαστε τόσο σημαντικοί για να είμαστε ταπεινοί. Τόσο ταπεινοί.
8: Για... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Να είσαστε καλά και να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη σεζόν, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάς με την
2: Σμαράγδα.
0: Φιλάκια πολλά, Σμαράγδα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Τι ωραίο δώρο, τι ωραίοι άνθρωποι. Ορίστε. Σμαράγδα,
6: ορίστε.
0: Μύκονο, σου λέει θα κάνω δώρο ένα πακέτο σε έναν άνθρωπο που θέλει να βαφτίσει και δεν έχει λεφτά. Τι ωραίο και θα συνεννοηθούν και θα το κάνει δωρεάν. Τι ωραία πράγματα.
6: Και είναι και πάρα πολύ γλυκό το μαγαζί ωραία... που πήγα και τότε στο
0: ναι,
6: Instagram.
0: Τι ωραία στήλη είναι αυτή. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Το 72-211.
9: 32, ναι.
0: Ναι, 211-7007.
9: 932.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα!
0: Γεια σας!
10: Γεια σας! Καλό μήνα!
0: Αφήστε τους αυτούς να κοροϊδεύουνε. Γεια σας! Τι κάνετε?
10: Όχι, δεν με πειράζει!
0: Όχι, δεν κοροϊδεύουνε εσάς, κοροϊδεύουνε όλο τον κόσμο. Δεν είναι προσωπικό.
10: Δεν το πιστεύω ότι σας μιλάω, δεν το πιστεύω.
0: Καλά είστε.
10: Φλόρινα, είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Όνομα?
10: Δήμητρα λέγομαι. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά μένω Φλόρινα.
0: Α, τι. Από όλη την Ελλάδα μας παίρνετε. Να σε ρωτήσω, Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχει Φλόρινα τώρα?
10: Ξυπνάμε με 6-7-8 βαθμούς περίπου.
0: Έχετε ανάψει καλοριφέρ και τέτοια?
10: Ανάβουμε air condition, εννοείται το πρωί που ξυπνάμε να παγώνει το παιδί και το βράδυ λίγο πριν κοιμηθούμε, ναι, με τις κουβέρτες μας, με το μπουφάν μας.
0: Γιατί air condition?
10: Γιατί είναι το πιο οικονομικό, παιδιά. Σε σχέση με άλλα είδη θέρμανση. Ναι, είναι το πιο οικονομικό τελικά.
0: Τελικά.
10: Το δοκιμάσαμε πέρσι, ναι, και μας ταιριάζει.
0: Ωραία.
10: Ναι. Κατάλαβα. Φανταστείτε, εσείς, φανταστείτε τώρα, το ρεύμα να είναι το πιο οικονομικό. Φανταστείτε.
0: Άρα ουσιαστικά, πώς είπαμε το όνομά, συγγνώμη.
10: Δήμητρα.
0: Άρα Δήμητρα μου, εσείς για πόσο καιρό τώρα θα χρειάζεστε να ζεσταίνεστε? Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι ξεκινήσατε από τέλη Σεπτεμβρίου.
10: Πέρσι και Μάιο ανάβαμε.
0: Και Μάιο,
10: Και Μάιο, ναι.
6: Να θα ανάψετε θέρμανση ή θα πάτε έτσι με το κλιματιστικό λόγο?
10: Εμείς δεν έχουμε άλλη. Εμείς συγκεκριμένα. Στο σπίτι μας έχουμε μόνο αυτό.
0: Επίσης,
10: οπότε πάμε μόνο αυτό.
0: Ναι, δίνετε μια άλλη ερώτηση. Σας δίνουν καθόλου επιχορήγηση από το κράτος για τις ακριτικές περιοχές? Όχι,
10: όχι.
0: Γιατί η ακριτική περιοχή είναι η Φλόρινα και πάνω με την
10: Ελλάδα. Πείτε το και εσείς να ακουστεί, έτσι ωραία.
0: Θα έπρεπε.
10: Βέβαια
0: θα έπρεπε. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
10: Έχω δύο ντουλάπες. Αν θέλει κάποιο να τις πάρει. Είναι μονέ. Ναι, διπλές. Δύο ντουλάπες ξύλινες. Ένα μέτρο περίπου με κρεμαστάρι και σιρτάρι από κάτω.
0: Ένα μέτρο στο ύψος?
10: Όχι, όχι, στο μήκος.
0: Ένα
10: το ύψος είναι αυτό, είναι οι ντουλάπες. Όχι, όχι, οι ντουλάπες πάνε ένα 80. Ένα,
0: ναι, μπορεί
10: ένα
0: και παραπάνω, ναι.
10: Ναι, ναι, στο ύψος.
0: Κατάλαβα.
10: Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, θα είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθεί.
2: Ξέρω. Όχι, μπορεί να είναι κάποιος από εκείνη την περιοχή.
0: Αλλά μπορεί αυτό. Να μας ακούει κάποιος από εκεί πέρα κοντά ή να μπορεί να μια μεταφορική να το φέρει, αν θέλει, αυτές τις ντουλάπες. Πολύ ωραία. Μαρία, εμείς το λέμε, το ακούνε τώρα οι άνθρωποι. Αν κάποιος θέλει δύο ντουλάπες.
10: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω. Ναι, δεν πειράζει.
0: Έλα, Δημήτρη, καλό μήνα.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Φιλιά πολλά, Δήμητρα, μιλάς με τον Λιανό.
2: Καλημέρα. Αν θέλει κάτι άλλο να ζητήσει εσύ.
10: Εντάξει, αν βρεθεί, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι ότι έχετε. Ναι. Επειδή τώρα έχουμε λίγο κλεισούρα εμείς το χειμώνα εδώ στη Φλόρινα στα σπίτια, θέλουμε ένα PlayStation για τη μικρή για να παίζει σε μεγάλο οθόνη, γιατί βάλαμε γυαλάκια φέτος.
0: Όπα, όπα, όπα, κάτι κινητοποιήθηκε.
10: Συγγνώμη, και δεν θέλουμε μικρές οθόνες.
0: Δεν το πιστεύεις, μα.
11: Δεν το πιστεύω. Έχει στείλει ο Νίκος. Ο Νίκος. Όπα,
1: συγγνώμη. Τι είπατε,
0: έχει τρελαθεί, Νίκο. Έλα, βρέθηκε το PlayStation. Άκου πόσο τυχερή. Χαλάλη σα,
1: η μου έστειλε. Και ξέχασα να το πω, μου έστειλε ο Νίκος. Είναι. Δεν θυμάμαι τώρα το επιθετό του, είναι ο υδραυλικός μας τέλος πάντων, με έχει βοηθήσει πάρα
10: πολύ
1: άνθρωπος. Και ήθελε να δώσει ο άνθρωπος ένα PlayStation, το οποίο το ξέχασα να σας το πω, σας το πω.
10: Είναι καλά.
0: Έσκασε, το πήρες κατευθείαν.
10: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και χαλάλη, γιατί εκεί στη Φλόρινα αξίζεται επί 10 την προσοχή. Και μόνο που κάθεστε και βιώνετε όλο αυτό το ακριτικό, μόνο αγάπη πρέπει να πάρετε από την Αθήνα.
10: Μόνο αγάπη.
0: Μην κλείσει το τηλέφωνο να μιλήσει με τον Γιώργο.
10: Ναι, ναι, φιλάκια
0: πολλά.
10: Καλή συνέχεια, γεια.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, επιφυλάσσομαι να πω το όνομά του ανθρώπου, γιατί κρίμα, έτσι.
0: Το τηλέφωνο το έχει για να το δώσουμε.
1: Βέβαια, τα έχω όλα αφού μιλάμε στο Viber, αφού με έχει βοηθήσει.
0: Συγχαρητήρια που δεν έκλεισε το τηλέφωνο τη και είπε ότι κάτι
2: μου κατάλαβε. Μα την κατάλαβα ότι κάτι ήθελε να πει.
0: Θα κάνει ένα παιδάκι χαρούμενο στη Φλόρινα. Συγχαρητήρια. Το εννοώ αυτό που λέω. Λοιπόν, αυτό ήταν. Να κλείσουμε, παιδιά. Ναι, πήγε 10 η ώρα ακριβώ. Πήγε 10 η ώρα ακριβώ. Πήγε 10 η ώρα ακριβώ.
6: Λοιπόν, να σα πω ότι η συναρπαστική γιορτή του Halloween.
0: Πόσοι άνθρωποι πήγαιναν χαρούμενοι σήμερα.
6: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Νίκο, τι ωραία στήλη. Τι ωραία στήλη είναι αυτή.
6: Η συναρπαστική γιορτή του Halloween καταφθάνει. Ετοιμάσου για trick or treat. Στα Lidl θα βρει όλων των ειδών τα διακοσμητικά και αξεσουάρ για να φτιάξει ατμόσφαιρα, πιτζάμε, στολέ, κάλτσε για να αντιθεί στο πνεύμα του Halloween, ρε παιδί μου, αλλά και άφθονα, έτσι, τρομακτικά νόστιμα γλυκά και αλμυρά snacks για να τους κεράσεις όλους πάντα σε τιμές. Lidl, η βραδιά του Halloween μόλις έγινε ακόμα καλύτερη και μην ξεχάσεις τις κολοκύθες φυσικά, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με το να δεις το The Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
2: Λοιπόν, φυσικά η Intermed χαρίζει σε ένα τυχερό προϊόντα από το The Skin Pharmacist, Hydra Boost Body Care, εντατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει, Hydra Boost Recovery Eye Mask για τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες, Age Active Olive Polyphenols. Πολυφενόλς, παιδιά, λέγεται αυτό το σέρουμ, που είναι αντιοξειδωτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη. Sensitive Skin 5-in-1 Micellar Cleansing Water για να απομακρύνετε το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια. City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream με δείκτη προστασίας 30. Όλα αυτά όμως, εσείς ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα από σήμερα στο Viber του Σφαίρα και γράφοντας Intermed στο 693-610-1022, γιατί αύριο που είναι Παρασκευούλα θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά. Και πες ένα μήνυμα που έστειλε κάποιο σήμερα, Παναγία.
6: Τώρα στο
0: όχι, όχι, όχι, όχι, πες το, ένα μήνυμα, τι έκανες.
6: Ένα μήνυμα που είχε ένα θέμα, θα επικοινωνήσω και σήμερα μαζί του, γιατί θέλει να μας μιλήσει. Ότι έστειλε σε ένα παιδάκι που είχε κινητικά θέματα, έναν ορθοστάτη. Και πραγματικά ευχαριστεί πάρα πολύ ο μπαμπάς. Πόσο λες που δεν είναι η δουλειά που κάνετε και φυσικά η Betabet που μας το έκανε δώρο.
0: Εντάξει, κάνει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Εντάξει, τώρα ό,τι και να σας πω, ειλικρινά το λέω. Αλλά εσείς, μακάρι να μην τη χρειαστείτε ποτέ. Τώρα θα μου πείτε σίγουρα λες για μια εταιρεία, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα που δίνουν στην εκπομπή. Αλλά από την άλλη, επειδή έχει να κάνει με θέμα υγείας, μακάρι να μην τη χρειαστείτε. Τώρα, βέβαια, αυτά είναι ουτοπικά. Ρεαλιστικά θα χρειαστούμε κάποια στιγμή κάτι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αξίζει τον κόπο να τους επισκεφτείτε, να μιλήσετε το τηλέφωνο μαζί τους. Έχουν να κάνουν με ενοικίαση, με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Στα πάντα. Από οξυγόνο, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομικά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη. Είναι φανταστική. 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Betabet.gr στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι έχουν μαγαζιά. Και το δώρο μας ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Στείλτε 6936 10 10 22, ονομάτε φόνο μου και Betabet. 3 λεπτά μετά από τις 10, δεν θα το πιστέψετε, τι ήτανε.
12: Αυτό ήτανε!

0: Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Τον Παγιζούσατος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία. Βέβαια ήταν και ο Βαλάντης, ήταν και ο Σάκης Αρναούτογλου. Και λίγο αργότερα βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλή Πέμπτη, καλό μήνα από τα βάθη της καρδιάς μας. Κρατήστε τις θετικές στιγμές, περάστε τις δυσκολίες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα με τα παιδιά εδώ. Και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!
1: Το νου σας!

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
8: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
9: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Ατμοσφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλιοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
6: Γράφε, 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250.

0: 2.50 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά!
5: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Και να κάνω και μια παρατήρηση εδώ πέρα στη συνάδελφο, δεν ξέρω από ποιο ραδιόφωνο είναι, γιατί έχουμε μαζευτεί και 58 ραδιόφωνα εδώ πέρα, που πήγε και γράψε το όνομά της πάνω στο γιαουρτάκι που είχε μέσα στο ψυγείο 0% λιπαρά. Ναι. Δεν θα στο φάει κανείς, αγάπη μου, αυτό. Δεν θα στο φάει κανείς, το λέω εγώ.
11: Χαρισμά σου, Μαρίλα μου.
10: Χαρισμά σου, ψυγείο μου.
12: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Για δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδέος. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα περιοχή. περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
7: Bye, Valentine.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου Non-stop mix.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άνθρωποι περνάνε, έρχονται και

0: τραγουδά κόρα αυτό.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
1: Αλφα στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Βασιλόπουλο,
12: ωραία κοιμωμένη.
13: Με διώξε η κομπλεξική από το φαρμακείο, γιατί τη ζήτησε να μου δείξει πως φορτίζεται το προφυλακτικό. Μην δεν κρατιέται έτσι η πελατεία, μάνα μου!
11: Καλησπέρα, μια σακούλα δόλωμα θα ήθελα παρακαλώ. Σκουλίκι, Θεοχάρη.
1: Αλφα FM
14: 104,7.
15: 104,7.
16: Συντονίστηκες?
17: Κόλλησες.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
17: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
18: Δύναμη,
19: εμπειρία,
18: γνώση,
19: εξειδίκευση.
18: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
18: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
19: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
18: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
20: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
21: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
20: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
21: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
20: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
21: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
20: Αλήθεια!
21: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
20: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
21: Για την κόρη σου.
20: Ποια κόρη, καλέ?
21: Εγώ θα πάω. Γράφε. 28 31 030 250.
20: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
21: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
20: Μακάρι!
0: Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
22: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
23: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
24: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
25: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
24: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
25: Ψυχολογία,
24: παιδαγωγικά,
25: τουρισμός,
24: προπονητική,
25: αισθητική,
24: διοίκηση,
25: μαγειρική,
24: πλήρωμα ασθενοφόρου
25: και πολλά ακόμα.
24: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
25: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
24: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
25: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
24: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
25: 28310-24111
24: και www.mbs.com.gr.
25: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
24: και εσύ αυτό που αγαπάς.
26: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
27: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM
28: 104,7. 104,7.
29: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
30: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
31: Για το πρώτο παίρνω,
32: Το πρώτο παίρνω.
33: Αν και έπρεπε να πάρει ο Χρυσόπουλος και η Βερίνα, λέει, γιατί τους αγαπάνε πάρα πολύ.
34: Αλήθεια.
33: Ναι, αυτή. Καλημέρα.
35: Καλημέρα.
33: Γεια σας, η Ελευθερία.
35: Η ίδια.
33: Χρόνια σας πολλά, Ελευθερία. Είμαι η Βερίνα. Η Βερίνα Ευαγγέλου είμαι. Μαζί με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
34: Καλημέρα.
35: Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
33: Λάβαμε ένα email από τον άντρα σας, τον Νίκο. Σας ναι. αγαπάει πάρα πολύ και είναι πολύ περήφανος που είστε η γυναίκα της ζωής του και η μάνα των παιδιών του.
34: Σας ακούτε.
33: Έτσι, και εμείς επειδή κανονικά θα παίρνανε η πρωινή τώρα, καθίσαμε την Παρασκευή το απόγευμα όλες αυτές τις μέρες εδώ σε για να σας πάρουμε.
35: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.
33: Πάτε λίγο και τον Βαγγέλη να σας πει ένα καλημέρα.
34: Ναι, καλημέρα.
35: Καλημέρα, Βαγγέλη.
34: Τι γίνεται, είσαι καλά?
35: Καλά, καλά, μια χαρά.
34: Πολύχρονη, φιλιά πάρα πολλά. Δώσε την καρδιά μας, πει να μας ακούσει τα απογεύματα.
35: Ναι, ναι.
34: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα Βαγγέλη. Πολύ. Χρόνια πολλά, πολύχρονη,
35: Ευχαριστώ.
34: Φιλιά, να είσαι καλά, φιλιά. Γεια.
35: Γεια,
34: φιλιά. Βερινάκη.
33: Έλα.
34: Τα καταφέραμε.
33: Είσαι καταπληκτικός.
34: Τι και εσύ, σε αγαπώ πολύ.
33: I love you.
34: I love you και εγώ. Γεια.
27: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Συγγνώμη, διαβάζω ένα άρθρο που λέει κοιλίδες στο πέος. Πότε είναι αιτία ανησυχίας? Αν είστε δαλματίας, λέει, δεν είναι αιτία ανησυχίας.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ηγέτη στο νερό.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
1: Άκου δυνατά,
12: άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό.

0: δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
8: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Πρωινό σφαίρα. Παραγή, θα χρειαστώ και τη βοήθειά σου, γιατί είναι αυτή η παράσταση που διαφημίζεται το Αλαντίνο Νάις.
12: Τι θες να κάνω?
11: Οι μισοί Αμερικανοί δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω με τον Τραμπ και τους υποσχέθηκα.

0: ότι μετά τις γιορτές θα ανεβάσουμε δική μας παράσταση, θα κάτσουν εδώ πέρα, θα αλλάξουμε λίγο τους διαλόγους και θα κάνουμε το Αλαντίνο να είσαι παλαμό.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 10, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλοι.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς. Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο-Ποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
12: Αλφα. Για να την ακούσεις. Non-stop mix.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή

0: Μαρινάκης. Θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Corkres δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Corkres Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρη, εγώ έλα. Θέλω να σου πω μια προσωπική μου στιγμή. Το παιδί μου δεν κατάλαβα κάτι που μου είπε. Το ποίημα που πρέπει να πει για την 28η. Θέλετε να σας το διαβάσω. Μια γραμμή είναι δηλαδή. Ναι. Προνήπιο είναι το παιδάκι. Στην εφελοκοκυγία δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι.
8: Πώς είναι η νηπιαγωγή του εξφόρτη στο παιδί.
7: Τι είναι η εφελοκοκυγία, ρε παιδί.
8: Δεν πήγες μέσα να το κουκλάρεις.
7: Όχι. Λέω Μάρκο μου, δεν ξέρω.
8: Θυμίσαι σε έναν έκδοτο που πα διαβάζει εφημερίδα.
7: Ναι.
8: Και λέει.
9: Μπαμπά, ποιο ανακάλυψε το τρένο.
8: Του λέει ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα αυτό που με ρωτά είναι μια ερώτηση.
9: Μπαμπά, ποιο ανακάλυψε το τηλέφωνο.
8: Θα το ψάξω κάποια στιγμή και θα σου το πω.
9: Μπαμπά, ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα τη Ελλάδα.
8: Κάποια στιγμή ακούει η μάνα από μέσα. Γιωργάκι! Άσε τον παπά σου να διαβάσει εφημερίδα, τον έχει τρελάνει. Και πετάει και το παιδί και λέει: άστο ρε Μαρία, άμα δεν ρωτήσει πώ θα μάθει.
10: Ακριβώ. Πώ θα μάθει το παιδί. Μπράβο, Μάρκο!
7: Μου, όμορφο!
11: Έξι με 7, 8,
12: 9,
11: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
13: 104,7.
14: 104,7.
13: Ο μόνος τρόπος να πεις
14: ραδιόφωνο.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Δύναμη,
3: εμπειρία,
1: γνώση,
3: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
12: Πρωινό σφαίρα!
13: Χθες δεν σου είπα.
14: Τι έγινε?
13: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
14: Σωστά.
13: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο?
14: Σωστά.
13: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
15: Μου είναι σίγουρη.
12: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
10: Πέτρος Καράς in the

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση.

0: όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My Way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix. Mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
8: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
18: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
21: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: πια στο παρελθόν με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακατάλληλη σκηνή εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας και η Νόβα, σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα

0: εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά, κάνουμε ανακύκλωση. Ελπίζω η απάντηση να είναι ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ αν όλοι μου λέτε αυτή τη στιγμή ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε μπει στο τρυπάκι που έχω μπει και εγώ όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια βασικά, και πλένω τα διάφορα βαζάκια, κουτάκια, οτιδήποτε πάω να πετάξω για ανακύκλωση, για να είναι καθαρά. Το κάνει πάρα πολύς κόσμος. Λοιπόν, έρχεται τώρα κάποια εταιρεία ανακύκλωση από τη Μεγάλη Βρετανία και μας λέει αν τελικά πρέπει να το κάνουμε αυτό, να καθαρίζουμε τα κουτιά και τα μπουκάλια πριν τα πετάξουμε στην ανακύκλωση. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Κίρκμαν, αν τον προφέρω σωστά, επικεφαλής της διαχείρισης αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει λόγος να τα κάνουμε όλα αυτά πριν τα βάλουμε στον κάδο ανακύκλωσης. Όπως εξηγεί, λέει, όλη αυτή η βρωμιά, η οποία απομένει, απομακρύνεται σε συνέχεια σε βιομηχανικά πλυντήρια. Ο κύριος λοιπόν Κίρκμαν δήλωσε: αν δεν είναι πλυμμένο, το πλένουμε εμείς αργότερα σε βιομηχανικό μηχάνημα. Αν είναι πλυμμένο όταν το συλλέγουμε, λέει, εντάξει, χρησιμοποιούμε λιγότερο νερό, αλλά εσείς έχετε καταναλώσει ήδη το νερό αυτό στο σπίτι. Μην αφήσετε, λέει, και μισό βάζο μαρμελάδας μέσα, αλλά δεν χρειάζεται και να το τρίβετε στο τέλος. Έχει απόλυτο δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Εντάξει, δεν πρόκειται, φαντάζομαι, και πώς να πετάξει ένα βαζάκι, ξέρω εγώ, ένα κουτάκι, το οποίο έχει μέσα πάρα πολύ φαγητό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι αρκεί οι συσκευασίες να είναι σχετικά καθαρές πριν απορριφθούν. Δηλαδή, στην ουσία, μας λέει, όταν τελειώνει, για παράδειγμα, ένα κέτσαπ. Okay, το έχεις τελειώσει. Δεν θα το ανοίξεις από πάνω όπως κάνω εγώ μανιωδώς και να αρχίσεις να το πλένεις με ζεστό νερό συνέχεια για να είναι πεντακάθαρο. Όπως έχει τελειώσει η συσκευασία, θα έχει μέσα κάποια απολύματα, επί τόπου θα το πετάξεις στον κάδο. Γιατί θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί και θα το καθαρίσουν με

αυτά για εμάς. Η μόνη, λέει, εξαίρεση είναι το πέταμα μισογεμάτων μπουκαλιών με αλλοιωμένο γάλα στον κάδο ανακύκλωσης. Μόνο αυτό, λέει, προφανώς χρειάζεται να το πλύνουμε και να το καθαρίσουμε καλύτερα. Και μιας και μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, να πούμε ότι 8 στους 10 δηλώνουν μπερδεμένοι σχετικά με το τι μπορεί να ανακυκλωθεί. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν 9 στους 10 ανακυκλώνουν τακτικά, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολύ καταλάβει τους διαχωρισμούς που πρέπει να γίνονται με τις συσκευασίες κουλουπού-κουλουπού. Εντάξει, το θέμα είναι να έχεις μπει στο τρυπάκι, να κάνεις ανακύκλωση. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό και για άλλη μια φορά ελπίζω όλοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή να το κάνετε κι εσείς. Ποιος είπε ότι έρχεται? Ναι, ο Πέτρος Ιακωβίδης, καινούριο παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Ο συνονόματος Θέμης Αδαμαντίδης, η νύχτα μυρίζει για σεμί εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το brands ξανά και ξανά? Μπορείς, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Και όταν λέμε παντού, παιδιά, τι εννοούμε? Την εφαρμογή PADU, εφαρμογή παντού. Απόλαυσε λοιπόν αποκλειστικά Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσπα σας. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη!
14: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη!
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης!
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
6: προπονητική,
9: αισθητική,
6: διοίκηση,
9: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας προτεραιότητά μας.
2: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: περίπτωση που γεια σας. Τι είναι αυτό? Βάλε μου άλλο, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Κλείστο, χαμήλωσε. Χαμήλωσε.
1: Τον αγχώσαμε.
0: Χαμήλωσε. Κλείστο.
1: Του άλλαξα τραγούδι τώρα στα 30 δευτερόλεπτα. Εγώ φταίω.
0: Βάλε ένα τραγούδι.
1: Βάλε ή αυτό που σου είπα ή Ace of Base.
0: Βάλε ό,τι θέλεις.
1: Βάλε ό,τι γουστάρεις.
0: Βάλε ένα τραγούδι. Μισό λεπτά εκεί. Τι λέει?
1: Να κατέβει.
0: Όχι. Βάλε όποιον. Άνοιξε μας τη λίστα και βάλε όποιο θες. Κάτσε να δούμε.
1: Παίξε στρατό.
0: Είναι ο Στράτος, παιδιά.
1: Παιδιά, εντάξει, το Στράτο.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Πάμε, λοιπόν. Γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, εδώ παρέα μέχρι τις 8, 5η, 1η του μηνός. Καλό μήνα, παιδιά!
1: Καλό μήνα, είναι ο μήνας του Οκτωβρίου!

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Αυτή η Παναγιά μου βγαίνει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι πάντως. Με νιώθω έτσι με τα χεράκια εδώ έτσι σταυρωτά στο σύθος.
0: Βγήκε Οκτώβρης, παιδιά. Εγώ έσωσα χαλιά, δεν ξέρω αν είδες το story μου.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Έσωσα χαλιά σήμερα γιατί κάπως κρύωσα. Κανονικά εγώ στρώνω του Αγίου Δημητρίου.
1: Σε επηρέασε τώρα αυτή η κακοκαιρία, το κύμα στην Εύβοια.
0: Όχι, απλά κρύωσα και επειδή μου τα έφερε ο άνθρωπος και τα είχα εκεί με στη μέση και τα βλέπα και νευρίαζα. Λέω, α, δεν τα στρώνω, σήμερα τελειώνω. Λοιπόν, και έχω ξεκινήσει η γενική, η οποία δεν έχει τελειώσει.
1: Σου έχω λύσει.
0: Έχω πλύσει τις μισές κουρτίνες.
1: Σου έχω λύσει. Ναι. Μπορείς να σου πω. Λοιπόν, βρήκα το κόλπο ποιο είναι, γιατί ήμασταν, ρε παιδί μου, με κάτι Άγγλους στην Ιταλία και μου είπανε το κόλπο. Πώς γίνεται ο Άγγλος και η Αγγλίδα να βγαίνει με μήνυ και να μην παγώνει.
0: Για πες, και στο Βερολίνο το είδα αυτό.
1: Λοιπόν, τι κάνουνε. Υπάρχει μία κρέμα, θα τη δείξω, η οποία είναι με βάση λίπος, την οποία την απλώνουν πάνω τους και είναι μονοτική.
0: Ήουρε Θανάση.
1: Δεν μυρίζει άσχημα.
0: Άσε μας.
1: Μυρίζει
0: μωρέ.
1: Λίγο.
0: Άσε μας μωρέ.
1: Γι' αυτό βλέπεις τους άντρες εδώ με κουτό που λέδερμα μετά στο σύνδρος κοκκινίζει. Αλήθεια να μου λέει η άλλη αίμα και έβαζε τα μπούτια και λοιπά. Ούτε καλσόν ούτε τίποτα. Και εμείς μετά
0: το κάνουν και στα μωρά. Εγώ στο Βερολίνο είχα δει μωράκι που το είχαν βγάλει έξω μες στο κρύο. Είχα παγώσει, τα είχα δει όλα. Η μύτη μου δεν ήταν πάνω στο πρόσωπό μου. Και το μωρό ήταν τίποτα, μια χαρά. Δηλαδή με ένα γυλαικάκι και ένα πουλοβεράκι. Και λέω, τι κάνει η μάνα αυτή.
1: Αυτή λέγεται Σκανδινάβιαν μέθοδος, φίλε.
0: Τέλος πάντων, εγώ που λες.
1: Στην Κοπεχάγη όλα τα μωρά, να ξέρεις, ήταν έξω. Είχε ειδικό χώρο έξω από τα καφέ για τα καρότσια. Και έβλεπες 55 καρότσια με μωρά.
0: Ναι, τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τα αφήνανε στο χιόνι, ρε. Είχε τα καρότσια πάνω με χιόνι. Και κοιμόντουσαν όλα.
0: Αναπτύσσουν αντισώματα, δεν αρρωσταίνουν ποτέ και τα δικαιώματα. Και γίνονται μέσα στη ζέστη. Ναι, όλη την ώρα είμαστε με Ρονάλ και συνάχη.
1: Μπράβο, και είναι μετά σαν το Μιτσάκο, λέει μπρο. Ενώ έρχεται ο Έρνινγκ Χάλαν που είναι 22 χρόνων και είναι 4 μέτρα γιατί καθόταν στο χιόνι. Θα πάει να του πει ο Μίτσο, μπρο που είσαι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο Χάλαν, μωρέ. Το τέρας αυτός, ο θεός, ο Νορβηγός.
0: Ηθοποιός.
1: Παίζει ποδόσφαιρο, ο ξανθός που κάνει και την ούδο με τα μαλλιά.
0: Α, που είναι σαν τον Terminator που είναι,
1: ναι,
0: κάπως.
1: Που είναι, ναι, που
0: ναι. Να σου πω τώρα, πες για τον Δημήτρη. Κάνω γενική που λες και έχω τελειώσει σε ένα βαθμό.
1: Τι βρήκες κρυμμένο?
0: Και μπαίνει σήμερα ο Δημήτρης μέσα και πετάει την κάλτσα του. Και είναι σαν να με πέταξε σε έναν τοίχο. Και δεν είχα αίμα.
1: Αφού δεν σου την πέταξε
0: του επάνω. Του λέω, όπως είστε, αφού με κοίταξε και μου λέει, έβλεπα μόνο το άσπρο του ματιού σου. Και με κορόιδευε. Του λέω, κακομύρι μου, θα σε διαλύσω. Έχω στάξει σήμερα.
1: Ελένα, να ξέρεις, αν με είχες γιο και είχα καταλάβει ότι σε ενοχλούν αυτά, θα σε είχα πατήσει κάτι. Δεν θα σου πέταγα κάλτσα, σου έλεγα πλύντινε. Κοίτα, μόνο που τον, ναι, διαμόρφωσε στο μυαλό σαν
0: θέλω να σε δείρω. Θέλω να σε δείρω. Και ας είσαι ο Θανάσης, όπως δεν είσαι γιος μου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, σας ζαλίσαμε, το ξέρουμε, οπότε σταματάμε. Υπάρχουν τραγούδια που σου θυμίζουν έτσι το τελείως το καλοκαίρι. Πάνε οι ξαπλώστρες, πάνε τα άπερολ, πάνε οι παλόμες, πάνε τα λιοβασιλέματα και τα μαγιοκιάμους.
1: Βέβαια. Και είναι και συνδυαστικό σήμερα η μέρα, είναι διαβολική, γιατί βάζει τώρα το τραγούδι αυτό το ωραίο το καλοκαίρινο.
0: Άλλα τραγούδια που σου θυμίζουν το φθινόπωρο, την μπαίνει ο χειμώνας, παιδί μου, ποιο είναι? Εμένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αγάπη καλοκαιρινή του Καλλιέρη.
1: Eurythmics εμένα μου έρχεται.
0: Ποιο?
1: Το
0: Here Comes the... Όχι,
1: Here Comes the...
0: Δεν είναι Eurythmics.
1: Όχι ρε,
0: It's a raining man και τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν
1: μωρέ,
0: είναι Eurythmics όμως.
1: Μη με τρελαίνεις τώρα, μου κόλλησες να μου, και δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Εμένα να ξέρεις, το Peggy Zina Vertis, είμαστε χώρια μου, θυμίζει χειμώνας. Βρέχεις η φτωχογειτονιά μου.
1: Σου βγαίνουν όλα αυτά τα αισθηματικά εσένα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Θάνο Καλλιέρη και αγάπη καλοκαιρινή στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά γιατί δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για τα παιχνίδια της εκπομπής. Για το πόσο άκυροι είμαστε. Πόσο κακότροποι είμαστε που δεν κερδίζει άνθρωπο στον αέρα.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι.
0: Μιλάμε τώρα για καταιγισμό σε μηνυμάτων.
1: Για πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, αλλά το δώρο δεν το δίνουμε.
1: Τι δεν το δίνουμε εμείς, θέλουμε που δεν μπορούν να το βρούνε.
0: Σήμερα θα δοθούν όλα τα δώρα. Περιμένετε, μας ερχόμαστε.
1: Να βάζουμε ζουζούνια.

0: Όσα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Σφαίρα 102. Με αυτό το τραγούδι αγάπησα τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να ξέρεις.
1: Εγώ περιμένω ακόμα τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Και το Λευτέρη Κιντάτο που το έγραψε.
1: Περιμένω εδώ στην έγκρισή του για ένα βίντεο που έχουμε γυρίσει. Άντε, Κωνσταντίνε, δες το βίντεο.
0: Έχεις γυρίσει με τον Κωνσταντίνο.
1: Περιμένω να πάρουμε την έγκριση.
0: Τι Κωνσταντίνο βίντεο είναι. Σε βίντεο κλιπ παίζεις.
1: Όχι, γυμναστική.
0: Γυμναστική.
1: Κάνουμε μαζί γυμναστική. Τον έχω πατήσει έτσι.
0: Τι εννοείς, παιδί μου.
1: Με το ένα χέρι τον κρατάω χαμηλά και με το άλλο σηκώνω την παριέρα του. Λέει, κάτσε Κωνσταντίνο. Χαλάρωσε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στο Viber τι γίνεται. Πολλά φιλιά στην Ευανθία. Είναι η Δανάη εδώ, η οποία Δανάη τι λέει, εμένα πάντως μου άρεσε το λάθος παιχνίδι που είχατε πριν δύο χρόνια. Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Με το θυμάσαι. Περίμενε, Δανάη, περίμενε. Πες μου το παιχνίδι που παίζαμε εμείς οι δύο σε αυτή την εκπομπή.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Που μας άκουγε τόσος κόσμος και τους ευχαριστούμε πολύ βέβαια.
1: Τώρα
0: το λάθος παιχνίδι.
1: Το λάθος. Όχι, δεν ήταν το λάθος παιχνίδι.
0: Ήταν το λάθος παιχνίδι.
1: Πες βρες ρε, παίζαμε. Παίζαμε καλό. Κοίτα, άκου.
0: Και εμένα, είναι τα αγαπημένα μου αυτό το παιχνίδι. Το παίζω πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο αυτό.
1: Νομίζω πρέπει να με έχεις καταλάβει τόσα χρόνια.
0: Το παιχνίδι που παίζαμε είναι. Όχι, δεν έχεις μικρή μνήμη.
1: Όχι, είναι 5-3 το μυαλό μου.
0: Λοιπόν, είναι πόσα δάχτυλα έχεις, πρέπει να πεις 4. Γιατί άμα πεις 10 κερδίζεις.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Δεν θα αναστείλε.
1: Μήπως το παίζεις με το ράπτη και μας μπερδεύεις.
0: Παιδί μου, μαζί το παίζαμε.
1: Με το ράπτη το παίζεις.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αφού λέει πριν 2 χρόνια. Εγώ
0: βάλε μου λίγο το φίλερ. Αποκλείεται, γράψε λίγο το λάθος παιχνίδι.
1: Δεν θα με τρελάνετε τώρα.
0: Ναι, τώρα θα σου πω εγώ. Και πρέπει το φίλε να το λέει ο Θανάσης.
2: Δεν το έχει, είναι.
0: Ναι.
1: Τα έχουν σβήσει ήδη.
0: Τα έχουν σβήσει.
1: Το παρελθόν μου όλο έχει σβηστεί.
0: Λοιπόν.
1: Δανάη, με ποιον το έπαιζε, με το ράπτη ή με μένα, στείλε μήνυμα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το παίζει με το ράπτη.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Να την Τζέννη. Με το ράπτη το παίζε.
0: Όχι, παιδιά, με το Θανάση. Τώρα.
1: Παίζαμε εμεί.
0: Και πες βρες παίζαμε. Και το λάθος παιχνίδι παίζαμε. Με νευριάζεις.
1: Δεν πειράζει, αυτός είναι ο λόγος που
0: είπα. Ήταν πολύ ωραίο, ναι.
1: Παιδιά, της έχετε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχω. Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν στεναχωριέμαι.
1: Όχι, έχει προβληματιστεί.
0: Περίμενε, δεν στεναχωριέμαι που μου στέλνετε μηνύματα και κράσετε. Στεναχωριέμαι που δεν κερδίζει ο κόσμος. Γιατί τα δώρα είναι για να τα δίνουμε, δεν είναι για να τα κατάμε εμείς. Εμείς δεν τα κάνουμε, αφού δεν μας τα δίνει κανένας.
1: Τι να κάνουμε, επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Βάζουμε τα πιο εύκολα τραγούδια. Έχω βγάλει όλο μου το ατάλαντο. Γιατί και τραγουδά εδώ.
0: Λοιπόν, φιλιά στον Νίκο, γεια σου Θεοδοσία, γεια σου Όλγα. 693-610-1022 στο Viber. Με το Θανάση λέει, το πέσετε 10.000%.
1: Εδώ λέει ο άλλος με τον Νικόλα.
0: Παιδιά,
1: εγώ θυμάμαι τον Νικόλα, λέει.
0: Μπορεί να το είχα βάλει και με τον Νικόλα, αλλά το ξεκίνησα με το Θανάση. Γιατί το σας λέω, το παίζω χρόνια, το παίζω από τη Χαλκίδα εγώ αυτό το παιχνίδι.
1: Τέλος πάντων, ας το ξαναπαίξουμε λοιπόν, να το θυμηθώ.
0: Ναι, τώρα δεν το έχω έτοιμο όμως. Οπότε θα το παίξουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα το ετοιμάσω όμως, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Προς το παρόν, τι να ακούσουμε τώρα. Θέλω να ακούσουμε παλιό θέλω. Θέλω παλιό Πλούταρχο, ας πούμε.
1: Πλούταρχο.
0: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Καλά, έχει με 9 μποφόρ.
0: Καλά, όχι, δεν έχει και 50.
1: 8.
0: Εντάξει, έχει απαγορευτικό.
1: Πού καλά.
0: Σήμερα νομίζω έχει απαγορευτικό και αύριο. Έχει από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν έχει απαγορευτικό.
1: Έχει,
0: γιατί κάτω στις Κυκλάδες νότια από εκεί έχει 9-10 μποφόρ, πόσα έχει.
1: Εκεί έχει νευριάσει ο Ποσειοδώρας. Εδώ τίποτα δεν είναι χαλαρά.
0: Για ξεκινά.
1: Μούργα.
0: Α, παιδιά. Αυτό μου θυμίζει. Έφευγα από τα κλαμπ με γυαλιά ηλίου, Θανάση. Γυαλιά ηλίου. Και είχα και κολύριο μαζί για να μην με καταλάβει η μάνα μου.
3: Έφυγες πια η μικρή.

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει.
1: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
3: Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: έχω έρθει μια μέρα και να είμαι χαλάρη. Κοίτα εδώ τι γίνεται μπροστά μου. Κοίτα εδώ.
1: Είναι πολλοί χώροι. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι μας ακούει ο κόσμος και έρχονται.
0: Κοίτα, μέχρι και τα γυαλιά μου δεν μπορώ να τα βάλω σε σειρά. Έχω ξεχάσει να βάλω φακούς και έχω δύο διαφορετικά γυαλιά. Ένα για κοντά και ένα για μακριά.
1: Απλά πες ότι μεγαλώνεις. Είσαι σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Κυκλοφορείς με τρεις θήκες γυαλιών.
0: Κάτι, μίλα λίγο να δω
1: να
0: κάτι.
1: Να σου πω, θα τα έκανες όλα τα γυαλιά σε ένα ζευγάρι όπως τα έχει ο πατέρας μου, που έχουν μπροστά και το καρτελάκι του ηλίου που τα σηκώνει γκάπ και ο μέσα έχει μοιοπίας, πρεσβιοπίας, μυρογνωμίου, ξέρω εγώ τι άλλο, καταράκτες, σικουάνα, δεν ξέρω τι έχουν.
0: Εγώ μια φορά είχα βάλει τη μαμά μου που είναι με τη γραμμούλα στη μέση.
1: Ποια?
0: Έλα μωρέ, που από πάνω βλέπεις αλλιώς και από κάτω βλέπεις αλλιώς.
1: Δεν τα έχω δει αυτά.
0: Πολύ εστιακά, νομίζω λέγονται.
1: Α, okay.
0: Έχουνε γραμμούλα ή...
2: Η γραμμή είναι σιγά σιγά πάει.
0: Ναι, δηλαδή με αυτά τα γυαλιά μπορείς να δεις και μακριά και κοντά.
1: Σοπα, ρε.
0: Δεν μπορούσα να φτάσω από τον καναπέ στο τραπέζι.
1: Αχ, υπήρχε.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Υπήρχε ένα παιχνίδι, ένα challenge στο TikTok. Βέβαια, εντάξει, ήταν πολύ επικίνδυνο. Πάλι καλά που δεν έγινε ultra famous, αλλά εγώ το έκανα το καλοκαίρι.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Φοράς αυτά τα γυαλιά που χάνει το βάθος. Δεν είναι μοιοπίας. Ποια είναι αυτά τα πολυεστιακά? Είναι αυτά που μακραίνει ο διάδρομος, έρχονται όλα πολύ κοντά σου.
0: Τι, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Έχεις κάποια πάθηση όμως?
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Παίρνεις αυτά τα γυαλιά, ας πούμε, μιας γιαγιάς, ενός παππού, κάποιου που έχει αυτό το πρόβλημα, τα φοράς και είναι τσάλα, ας πούμε, να κάνεις δύο μέτρα, να περπατήσεις, να πας τον καναπέ. Μπορεί να φάει πόσες φορές έφαγα τα μούτρα μου. Και εννοώ, εξή το κάνουν.
0: Εσύ τι κάνεις, κάθεσαι και παίζεις μόνος σου,
1: Με τους φίλους μου. Ξέρεις τι, είναι.
0: Ρίθανάσαι αλήθεια τώρα.
1: Είναι ενδυναμωτικό.
0: Έχεις γενέθλια σε λίγες μέρες.
1: Άσε με τώρα.
0: Μεγαλώνεις, Θανάση.
1: Έχω πέσει ήδη
0: σε κατάσταση. Είσαι πιο κοντά σε 40 από ό,τι σε 30.
1: Εντάξει, έχουν κάνει όλοι παιδιά. Όλοι παιδιά οι φίλοι μου έχουν πάρει αυτό το ηλίθιο.
0: Καλά, είναι να τα παντρέψουμε. Εντάξει,
1: όχι, έχουν πάρει αυτό το ηλίθιο ύφο. Έχουμε παιδάκι. Και μου κάνουν και το δαχτυλάκι στο στόμα. Όχι, όχι, μωρέ, μην ακούει ο μικρή, μην ακούει ο μικρός.
0: Ναι, μην βρίζεις.
1: Λέω, μα πώς το μικρό και σε μικρή, τι ξεφτυλισμένος έστω από 5 χρόνια. Θα ζητήσει από τώρα μέσα στο χαμόγελο του παιδιού που σε έχει πατέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι που ζητάτε και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πολλά φιλιά και στην Πόπη, πολλά φιλιά και στο Γιώργο. Θανάση Αλτσχάιμερ, ναι, ο Θανάση έχει Αλτσχάιμερ. Τώρα που άκουσε το φίλερ, θυμήθηκε ότι ναι, έχεις δίκιο. Για πάμε να παίξουμε.
3: Το λάθος παιχνίδι.
0: 2-11.
1: Το φίλερ, όταν το παίξαμε, κατάλαβα. Λέω εντάξει, δίκιο έχει.
0: 2-11-779-31, γυναικείο ρολόι Ούζου θα γίνει δικό σου. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Είναι 5 ερωτήσεις, είναι 15 δευτερόλεπτα. Όταν το παίζαμε παλιά και είχαμε 10 δευτερόλεπτα. Το κάναμε 15 τώρα. 15 δευτερόλεπτα και πρέπει να απαντάς λάθος. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις. Οκ, είμαστε μέχρι εδώ.
1: Διαιτητής εγώ, κανονίστε όλα τα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Με λένε και Δανάη και εμένα.
0: Είσαι η Δανάη που μας έστειλες μήνυμα?
4: Όχι, αλλά Δανάη και εγώ.
0: Το Δανάη, πόσο πολύ μου αρέσει το όνομα αυτό. Πάρα πολύ.
4: Είναι.
0: Έχεις
4: πάρα
0: από
4: πολύ
0: τα πιο ωραία ονόματα. Δανάη, μα από πού τηλεφωνείς?
4: Από Πετρούπολη.
0: Πετρούπολη, παίρνεις πρώτη φορά?
4: Ναι.
1: Έλα, Δανένα, σε καλώς.
0: Έλα, Κάρμενα, welcome. Καλώς τη Δανάη στην παρέα μας.
1: Μπορεί να χάνουμε 10, αλλά έχουμε μία και καλή τη Δανάη.
0: Στρώνουμε το χαλί να περάσεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αφού κάναμε το welcome.
4: Καλό μήνα και όλα.
0: Καλό μήνα. Με υγεία, να είμαστε καλά, Παναγία μου. Να σου πω, το κατάλαβες το παιχνίδι?
4: Καλή, το άκουγα και παλιά.
0: Α, το έχεις παλιά. Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και. Πόσα δάχτυλα έχεις στα δυο σου χέρια? Τι χρώμα έχει μια μπανάνα?
4: Μοβ.
0: Πόσο κάνει 2 και 2?
4: 9.
0: Πόσα πόδια έχει ένα σκύλος?
4: 5.
0: Ποιο ζώο κάνει νιάου?
4: Ο σκύλος.
0: Μπράβο!
1: Με τη μία!
0: Μπράβο σου, κοριτσάρα μου, έτσι λίγο.
1: Πολύ δυνατή παίκτη.
0: Να δίνουμε τα δώρα απλόχερα. Δανάη μου, μένει στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, καλοφόρετο, γεια. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι μας, το οποίο λέγεται το λάθος παιχνίδι και αυτό θα παίζουμε κανονικά από Δευτέρα.
1: Δημοκρατικά και ωραία.
0: Τι έπαθες, τι?
1: Κάτσε το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο, Στράτο μου, το τηλέφωνο.
1: Δεν φταίω, Στράτος, εγώ φταίω τώρα, εγώ τα φταίω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θέλω, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό λίγο να δω. Για βάλ το λίγο αυτό.
1: Άλλαξε γυαλιά, παιδιά.
0: Η Βάσο χθες μου ζήτησε αυτό. Ο Νίκος Κουρκούλης έρχεται μέρα με τη μέρα στον Σφαίρα 102.2.

0: απολαμβάνω έτσι το διάλειμμα των τραγουδιών. Δουλεύεις εσύ, δουλεύω εγώ, Θανάση.
1: Τι να κάνω, δεν κατάσταση. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε καλούδι.
0: Συγγνώμη, το Excel δεν μπορείς να το χειριστείς.
1: Δεν έχω να δουλέψω Excel το 2013 που με είχαν πάρει σε ένα γραφείο. Από τότε έχω να δουλέψω κανονικά. Μετά από εκεί και πέρα έγινα και καλά Instagrammer, social, κωμικό.
0: Αλίμονο.
1: Όλους τους τίτλους τους έβαλα και εγώ μούφα μπροστά και κάπως κορεδεύω όλους.
0: Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας από σήμερα την εταιρεία διαμαντής μαστού της ΑΕ, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr βεβαίως. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Λοιπόν, δουλευτάρα παιδιά, φυσικά έχουμε και εδώ, γιατί χαλάει κάτι στο σπίτι, από air condition μέχρι την αγαμένη σου πόλη. Θέλω να πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστού μπατζανάκιδε και τριτοξάδελφα. Μπε να βάλει στο δουλευτάρα να δει εκατοντάδε επαγγελματίε με χιλιάδε αξιολογήσει. Θα με θυμηθεί.
0: Ο Χάλαντ μηνύει μια εταιρεία για την κοτσίδα του.
1: Είδε που σου είπα, ο Χάλαντ, να είδε.
0: Ποιος εκμεταλλεύτηκε την κοτσίδα του?
1: Κάποιος.
0: Μία εταιρεία αεροπορική.
1: Okay.
0: Εκμεταλλεύεται την κοτσίδα του Χάλαντ.
1: Καλά έκανε και
0: στο εμπορικό τη σήμα. Για γιατί πρέπει να είναι δική του η κοτσίδα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Για θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, τρεις μήνες. Περίμενε. Έκανε μήνυση για.
1: Φαίνεται, είναι το κεφάλι του όλο, ρε.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι εμπορικό σήμα εταιρεία.
1: Αυτή είναι νορβηγική εταιρεία.
0: Είναι ένα αεροσκάφο, σκεφτείτε, που από πάνω AI προφανώς, έτσι. Δηλαδή δεν έχει γίνει γραφιστικό κανονικό.
1: Νορβηγική δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο το κάνω.
0: Από πάνω έχει βάλει.
1: Κοτσίδα.
0: Έχει κόψει. Έχει κάνει, έχει, δεν είναι απλά περούκα. Έχει κάνει crop. Μια φωτογραφία στα γραμμική του Χάλαντ. Έλα το να δει.
1: Την είδα, βέβαια.
0: Το μέτωπο του το βλέπει.
1: Ναι, με αυτό σου λέει το μέτωπο και, ναι, και το κοτσιδάκι το κόκκινο.
0: Ναι,
1: είναι από το Μουντιάλ. Που φορούσε το κόκκινο κοτσιδάκι τελευταία φορά που είχε τα μαλλιά, τα μακριά. Το πήραν τώρα αυτό, το βάλαν πάνω και καλά στο πιλωτήριο του και καλά. Είμαστε σαν το Χάλαντ αεροπορική. Λοιπόν, επειδή είναι εταιρεία, να τη σκίσει.
0: Ανακοίνωση λοιπόν έβγαλε αυτή η εταιρεία και λέει: δεν καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, λέει, αυτή την αγωγή που λάβαμε από το Χάλαντ. Συμμετείχαμε στην εμψύχωση τη εθνική ομάδα.
1: Τα πήρε ο Χάλαντ, αγόρια.
0: Είναι κρίμα, λέει, που αυτό που κάναμε απαντήθηκε με μήνυση. Ελπίζουμε σε έναν λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εμψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες.
1: Τι λέει στην ουσία αυτή η ανακοίνωση?
0: Ότι το κάνουμε για εσάς.
1: Λυπήσου μας, Erling, μόλις στηθήκαμε σαν εταιρεία. Έχουμε έξω 1 εκατομμύριο, τα δώσαμε να πάρουμε 2 σαπάκια αεροπλάνα. Για να σας πηγαίνουμε τσάμπα και σε επόμενο γύρο.
0: Μη μας το κάνεις αυτό.
1: Μη μας βάλεις στη γωνία και μας σουτάρεις με
0: το πόδι. Θα μας κλείσεις.

0: ψέματα.
1: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ακούω σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Του παλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
15: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες μας.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η ώρα είναι 6.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
19: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Δύναμη,
20: εμπειρία,
0: γνώση,
20: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831-05383 και 6974-901-553.
20: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
22: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
23: Νέα, πώς πάει?
24: Με άφησε.
23: Τι, γιατί, τι συνέβη?
24: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
23: Και τώρα?
24: Τώρα θα καλέσω την οδική.
25: Η λύση.
26: Κουτεντάκης.
25: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
26: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
27: AutoFit.
25: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
26: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
27: AutoFit.
25: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
26: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
28: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση.
1: το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Άκου μουσική.
5: Άκου μουσική.
3: Μουσική.
5: Εδώ.
3: Εδώ.
5: Εδώ.
3: Τα ακούς όλα.
5: Αλφα.
3: Αλφα.
5: Εδώ.
3: Εδώ.
5: Τα ακούς όλα.

0: Μηχανικά. Μηχανικά. Διεθνή ημέρα του καφέ σήμερα, δεν το είπαμε. Το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζεις ο Ανανίας. Γιορτάζει η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ο Ζακ Γαλιφιανάκης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Στέλιος Μάινας, ηθοποιός βεβαίως, πάρα πολύ καλός. Καλά, τώρα που πω για το Μάινα, θυμήθηκα τις ηθοποιούς μεγάλους και τους ωραίους και αυτά. Τι χαμό κάνει το Ριφιφί στην τηλεόραση. Από νούμερα.
1: Το ποιο?
0: Το Ριφιφί.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το Ριφιφί, παιδί μου, του Τσαφούλια που παίζει τον Αλφα. Νομίζω τελείωσε χθες το τελευταίο επεισόδιο.
1: Α, ναι, ήταν επεισόδιο.
0: Εγώ το είχα δει. Όχι, όχι, εξαιρετική σειρά.
1: Έλα το.
0: Εξαιρετική σειρά, πραγματικά. Η Ευαγγελία μου Μούρη, εάν μας ακούει, να σου πω ότι είσαι υπέροχη, τεράστια, σπουδαία ηθοποιός. Και ο Χατζηπαναγιώτης και ο Πάνος ο Βλάχος, κούκλος ο Βλάχος βέβαια, εξαιρετικός ηθοποιός. Όλο το cast, αλλά η Μουμούρη χθες, ειδικά στη τελευταία σκηνή με το παιδί, ανατριχιάσαμε.
1: Α, χθες τελείωσε.
0: Χθες τελείωσε, ναι.
1: Πόσο μικρό ήταν?
0: Δεν ήταν πολλά επεισόδια, 6-7, πόσο ήταν?
1: Okay. Εντάξει, μπορεί
0: εγώ
1: να κάτσω...
0: το είχα δει πριν, ρε παιδί μου, το είχα δει. Αλλά παρόλο που το είχαμε δει, όλοι σχεδόν, γιατί βλέπω και σχόλια που γράφονται και στο 6 ταυτόχρονα με την προβολή, όλοι σχεδόν το είχαν δει και όλοι το ξαναβλέπουν. Και αυκεί τώρα λε.
1: Το τζάμπα είναι αλλιώς.
0: Κοίτα νούμερα που κάνει όμως, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιο ότι το έχω δει, ρε παιδί μου, γιατί το ξαναδώ. Κατάλαβε.
1: Δεν δουλεύει εδώ.
0: 30% τηλεθέαση.
1: Εδώ το παραπέντε παίζει ακόμα μου και κάνει πάνω από 10%.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πάντως εγώ.
0: Εμένα γιατί... η αγαπημένη μου σειρά όλων από τέτοιου είδου παραπέντε και αυτά είναι το σόι μας. Το σόι σου νομίζω ότι είναι. Με ξεκουράζει. Το βλέπω και μου ξεκουράζει το μυαλό.
1: Έχει αυτή την ιδιότητα, αλλά πιστεύω η πιο πετυχημένη σειρά τη ελληνική τηλεόραση ξεκάθαρα από θέμα τακών, ατάκε.
0: Διοξένη. Μαρκορά, τέλος.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό. Οπότε παίζει το μεσημέρι, το βάζουν νούμερα θα κάνει. Βράδυ θα το βάλουν νούμερα θα κάνει. Πρωί, βράδυ. Πάντως τώρα παίζει για το καφέ. Σου έχω την ιστορία του ελληνικού καφέ.
0: Για πες.
1: Θέλεις να την ακούσεις?
0: Δεν ξέρω αν είδες το post που έκανα σήμερα. Τι κουπάρα ελληνικό καφέ είχα φτιάξει.
1: Ω, πάρα πολύ ωραίος ο καφές, παιδιά. Ο πρωινός πρέπει να είναι πάντα γεμάτος, πλούσιος να μπαίνει.
0: Εγώ στον ελληνικό καφέ δεν θέλω να μου το φτιάχνει κανένας άλλος γιατί μου το κάνουν νεροζούμι. Εγώ θέλω καφέ μέσα, ρε παιδί μου.
1: Θέλει η μαεστρία. Θέλει καλά χτύπημα ο ελληνικός καφές με το κουταλάκι. Θέλει, θέλει σωστού ρυθμού, θέλει τον μπρίκι, θέλει ακριβώς μερικά πράγματα. Δηλαδή, κοίτα εδώ τι σου γίνεται τώρα. Το 16ο αιώνα λέω καφές, προχώρησε το ποσό, συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, το φυτό του καφέ έχει τις ρίζες του στην Αιθιοπία, μας λέει εδώ τώρα η ιστορία. Ως ρόφημα ο καφές άρχισε να καλλιεργείται και να διαδίδεται από την Ιεμένη τον 15ο αιώνα. Στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Γι' αυτό τον λέμε αραβικό καφέ, κάνκα. Γιατί ξεκίνησε από τους. Πώς τους λένε, τους.
0: Ναι, τέλος πάντων, ο ελληνικός καφές.
1: Σταμάτα μου, εντάξει, το κόλλησε. Λοιπόν, το 16ο αιώνα ο καφές έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε μέρος ολόκληρης κοινωνικής κουλτούρας. Άνοιξαν καφενεία, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Στην Ελλάδα πάντα λεγόταν τουρκικός καφές.
0: Ναι.
1: Μετά την εισβολή λέει στην Κύπρο το 1974, άλλαξε η ονομασία και κέρδισε το ελληνικό καφέ σιγά σιγά και τον λέγαμε ελληνικό καφέ. Η βασική μέθοδος παρασκευής όμως δεν άλλαξε μαζί με το όνομα. Στην ουσία είναι ο ίδιος καφές.
0: Πες μας το καϊμάκι πώς γίνεται.
1: Ποιος τον εφήβρε? Κανείς από τους δύο λαούς. Ο καφές έχει μια ιστορία που ξεκινά από την Αφρική. Από εκεί βγήκε. Απλά η. Ο καφές που γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκε ολόκληρη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μπλα μπλα μπλα. Άρα ο καφές είναι αφρικανικός, οι Τούρκοι τον πήρανε, τον κάνανε Τούρκο.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό, πες μας τα μυστικά του ελληνικού καφέ.
1: Θέλει χόβολη ο ελληνικός καφές.
0: Καλά, δεν έχω χόβολη στο σπίτι, ρε
1: Θανάση. Θέλει μπρίκι, θέλει τον μπρίκι το μπρούτζινο. Αυτό πώς το λένε να βουσίλει.
0: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εγώ, ακούστε λοιπόν, μου έχει πει με έναν μπαμπά μου που πίνει ελληνικό καφέ και έχει και εκείνο στη λόξα
1: του. Τσεβρέ, τσεβρέ.
0: Το θέλει όπως το θέλει τον ελληνικό καφέ. Ποτέ λέει, δεν, τι μου έχει πει με έναν μπαμπά μου, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί αυτό. Όταν λέει πας να φτιάξει ελληνικό καφέ, δεν θα βάζεις το νερό να αρχίζει να ζεσταίνεται για να ρίξει με τον καφέ και τη ζάχαρη που θες. Την ώρα που βάζεις το νερό, το κρύο, το θερμοκρασία δωμάτιο οτιδήποτε, εκείνη την ώρα ρίχνεις τον καφέ και τη ζάχαρη μέσα και μετά τα βάζεις στο μάτι και αρχίζεις και ανακατεύεις.
1: Αυτή είναι μία τεχνική.
0: Έτσι μου έχει πει με ο μπαμπάς μου.
1: Η τεχνική όμως που στην ουσία θεωρείται η σωστή τεχνική είναι αμέσως και στον καυτό. Γι' αυτό λειτουργεί η χόβολη στην άμμο.
0: Ναι, στο καυτό νερό να ρίξω τον καφέ.
1: Σου λέει ρε παιδί μου ότι αυτοί που φτιάχνουν τον κανονικό τον καφέ, τον ελληνικό, τον αραβικό, whatever, σου λέει βάζουμε σε ζεστό νερό τον καφέ και τον ανακατεύουμε γρήγορα.
0: Επίσης,
1: πολλοί τον κάνουν έτσι. Η γιαγιά μου τον έκανε έτσι όπως τον έκανε ο πατέρας.
0: Ναι, επίσης μου λέει ο μπαμπάς μου, δεν θα τον αφήσεις να βράσει. Με το που αρχίζει λίγο να φουσκώνει, κατευθείαν για να γίνει το καϊμάκι.
1: Πριν γίνει το μάτι που λέει, που αλλάζει το χρώμα. Και πάντα, παιδιά, πάντα, πάντα αυτό είναι κανόνας, μακρύ κουτάλι.
0: Καλά, δεν έχω, ρε παιδί.
1: Όχι, μακρύ κουτάλι. Πήγαινε να πάρει ένα μικρό. Του καφέ του ελληνικού.
0: Γιατί?
1: Γιατί το ανακατεύσα από πολύ ψηλά και με την κίνηση του χεριού πάει πολύ πιο χαλαρά το κουτάλι. Γιατί δεν θέλει γρήγορα να κάνετε μου ελληνικό. Ναι. Θέλει ρυθμικό.
0: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εγώ είμαι πιο ελληνικό καφέ το βράδυ. Τώρα μου πάω σπίτι 9-9.30. Θα φτιάξω ένα βιτσαδάκι καφέ για να κοιμηθώ πιο ωραία. Εμένα με νιστάζει ο καφέ.
1: Και εμένα με
0: νιστάζει. Τι αναποδιά είναι αυτή.
1: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι normal αυτό.
1: Οι Ιταλοί τον εσπρέσο τον πίνουν και πάρα πολλέ φορέ με έτσι 7 η ώρα. Αντί για ποτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και να ξέρεις, ζούμε σε μια εποχή που έχει πέσει πάρα πολύ το αλκοόλ παγκοσμίως και έχει ανέβει ο καφές.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει δικές του ανάγκες. Μισό λεπτάκι λίγο να δω κάτι. Ναι. Ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με. Με τι συνεχίζουμε. Πώς?
1: Πεπεράιδου.
0: Ναι, ναι, βάλ' το.
1: Ρίχ' το.
0: Γιατί δεν το βάζεις? Τι περιμένεις? Θα πάει και 20.

0: εδώ σου είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός των Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά στον βασιλιά Τζούλιαν, τον βασιλιά τον Νίκο, δηλαδή το φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο X. Τι λέει, ποιος είναι,
1: Παίρνουν τηλέφωνο πάντως για το παιχνίδι που δεν βρίσκουνε.
0: Πες μου τι ζητάς από το Ρέμο. Πες μου τι ζητάς. Πολύ ωραίο τραγούδι, διάλεξε ο Νίκος. Πονάει σήμερα το παλικάρι, λέει Βάσο. Κορυδεύει Βάσο τον Νίκο. Πες κάτι στη Βάσο.
1: Καλά, του κάνεις Βάσο.
0: Όχι, πες κάτι στη Βάσο.
1: Ζωγράφισέ του κιόλας, άμα έχει κάτι.
0: Μήπως είναι ζευγάρι και μας το κρύβουνε.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Η Βάσο με τον Νίκο,
1: Είναι και οι δύο στην ομάδα, δεν είναι.
0: Τι είναι στην ομάδα μας, το χάστηκα από γευματινό.
1: Έτσι, στις ομάδες γίνονται αυτά. Μέσα, μπλέκουν τα πόδια του, τα διαχειριστέ.
0: Αεκτζής ο Νίκος.
1: Βάσο τι είσαι, ρε.
0: Η Βάζο δεν ξέρω.
1: Βάζω, τι είσαι ρε, βάζω κανένα γκολάκι ρε.
0: Λοιπόν, πάμε για πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Να το διεκδικήσουμε στην απαγγελία μας. Λοιπόν, μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο θα γίνει δικό σου. Τηλεφωνείς τώρα στο 211-779-31. Η πίτσα φαν έχει περάσει την αγαπημένη μας συνήθεια σε ένα άλλο επίπεδο. Με τα high protein τα προϊόντα και τα γεύματα. Πρωταγωνιστεί το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese. Νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό. Σερές σαλάτες, δύο στο σύνολο, με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνη σε μόλις δύο κομμάτια πίτσας. Ότι γυμνάζομαι στο έχω πιέσει, δεν το έχω δείξει ακόμα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πηγαίνει καλά μέχρι στιγμής, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ποιος?
1: Έχει σένα, λέω.
0: Έχει πάει
1: τέσσερις φορές. Εντάξει, αλλά έχει πάει τέσσερις.
0: Έχω πάει τέσσερις συνεχόμενες φορές. Συνεχόμενες.
1: Λοιπόν, θα σου
0: δύο εβδομάδες δηλαδή.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα.
0: Αλλά δεν το λέω για να μην με ματιάσουν.
1: Άνοιξα τη τηλεόραση σήμερα κατά τις 12 η ώρα. Δεν είχα όρεξη. Το πρωί γιατί έκανα δουλειές. Και εκείνη την ώρα, όπως έκανα ζάπινγκ, πετυχαίνω Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο πρωινό που τον αγαπά πάρα πολύ γενικά.
0: Ο Λιάκος τον είχε.
1: Τον είχε ο Λιάκος, λοιπόν. Και εκείνη την ώρα λέγανε, τρελάθηκα. 82 κιλά. Ο Βλαδιμίρος Κυριακίδης.
0: Τι εννοείς?
1: Μουσι... Όχι, είναι 82 κιλά. Έχασε 24 κιλά σε 5 μήνες.
0: Τι με έκανε, διατροφή. Είπε τι έκανε.
1: Είπε, συχαίνομαι, λέει, ενέσημα, τα φοβάμαι, δεν πήρα.
0: Α, δεν έκανε.
1: Σκληρή διατροφή που δεν με έκανα πεινάζω καθόλου. 6 γεύμα την ημέρα μαζί με μια εταιρεία μου τα έφερνε με διατροφολόγο. Λέει, γιατί μου λέει, πρέπει να μάθεις να αλλάξεις διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι το κόλπο. Δηλαδή, το εγώ το βράδυ. Θα γυρίσω. Okay, θα γυρίσω τώρα, έτσι. Λείπουμε όλα στο σπίτι. Δεν έχει μαγειρέψει κανείς. Οι επιλογές είναι μπέργκερ, νούντλς, σουβλάκια.
0: Τα νούντλς δεν παχαίνουν.
1: Περίμενε. Θέλουμε νούντλς γιατί είμαστε άρρωστοι σήμερα και θα να πάρουμε σούπα, μου λέει.
0: Έφτιαξε φιδέ.
1: Πραγματικά.
0: Τα νούντλς τώρα... δεν είναι γιατί είσαι άρρωστος.
1: Όχι, λέει να πάρω μια σουπίτσα από καβούρι, μάθαμε τώρα εδώ η μικρή Τζαπωνεζούλα. Και θέλει και το νούντλς, θέλει μετά και το γουοντόν.
0: Όλα αυτά. Δεν είσαι άρρωστη, πεινάς.
1: Στην κολάρα μου θα μπουν όλα αυτά, στην
0: κολάρα.
1: Μετά εγώ. Θα δω μπάλα, θα δω μπάσκετ. Θα συγχυστώ άμα ο Βεζέκοφ χάσει ένα τρίποντα. Θα πάρω τη σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Μετά θα βάλω ένα ποτήρι κοκακόλα. Μετά, άμα χάσουμε, θα βάλω ένα ποτήρι ουίσκι.
0: Σιγά,
1: μετά, μέχρι τις 2 η ώρα θα βρίζω. Δεν θα τσιμπάω και κάτι. Πού να αλλάξω αυτή τη συνήθεια.
0: Είδου. Λοιπόν, 2-11-779-31 πακέτο κόμπο. Παίζουμε την απαγγελία, δηλαδή παίζουμε.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Για πάμε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον. Πώς σε λένε?
3: Πώς είστε? Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω γραμμή επιτέλους.
0: Είναι πρώτη σου φορά?
3: Ναι.
0: Εχθές μας κράζανε και σήμερα έχουμε μουρλαθεί στο welcome.
1: Φύγανε οι παλιοί, ήρθανε καινούργοι.
3: Και ναι. Ήθελα να μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο στον συνακροατή, ο οποίος έκανε γίνοντας το σχόλιο.
1: Για πες.
3: Πραγματικά, επειδή σας παρακολουθώ ανά τα χρόνια, άσχετα που δεν έχω ξαναπαίξει,
0: ναι.
3: Είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι πραγματικά που έχετε σκεφτεί.
0: Ποιο?
1: Το σημα... αυτό, που το λέω.
3: Αυτό που θα παίξουμε.
0: Α, η απαγγελία.
3: Ναι.
0: Όχι το προηγούμενο. Το προηγούμενο ποιο ήτανε?
1: Το...
0: Παιδιά, χάνω τη μνήμη μου. Εντάξει, ναι.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Δίνω εδώ, βγάζω ένα μικρό καλυβοκά. Έναν σωτήρι μουστάκα από μέσα μου. Προσπαθώ πάρα πολύ. Δεν σας βοηθάω.
3: Α, λίγο δύσκολα.
0: Σε ποιον μιλάει τώρα? Σε μας μιλάς?
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε καταρχάς?
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, δεν κατάλαβα, σου αρέσει το παιχνίδι?
3: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Άρα
1: σε βοηθάω. Το παίζω καλά.
0: Όχι, δεν βοηθάς.
1: Κάτσε ρε Κωνσταντίνε, περίμενε λίγο. Σημασία του παιχνιδιού είναι να δυσκολευτούμε κιόλας λίγο.
0: Μας ακούς, Κωνσταντίνε?
3: Ένα λεπτάκι, έχω μπερδευτεί. Το παιχνίδι δεν είναι ότι λέμε το τραγούδι με περίεργο τρόπο για να καταλάβω ποιο είναι?
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
3: Το είπαμε, γιατί το είπαμε.
1: Όχι, ρε, δεν παίξαμε ακόμα. Συνέντευξη σου.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ποιο ραδιόφωνο ακούς, για να καταλάβουμε αν είμαστε συντονισμένοι όλοι. Ακούς σφαίρα.
3: Δεν ακούω καλά, γιατί είμαι έξω και έχει λίγο βαθαρία.
0: Σφαίρα όμως ακούς.
3: Σφαίρα, μόνο σφαίρα.
0: Α, σφαίρα, δηλαδή εμάς έχεις πάρει, κανονικά.
3: Βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε
1: λοιπόν,
0: να παίζουμε.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, απομόνωσε λίγο κάπου εκεί τον ήχο και μην ακούσα το ράδιο, ακούω από το κινητό.
3: Ωραία, εσείς με ακούτε καλά όμως.
1: Εμείς ακούμε καμπάνα, έχουμε τα καλύτερα συστήματα εδώ, σε παρακαλώ πολύ.
3: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Θανάση, σήμερα θα μας το πεις.
1: Πώς να το πω.
0: Σαν τον Πάνο Μουζουράκη.
1: Στο μυαλό γυρνός, όλο εκεί τριγυρνάς. Συνέχεια κάτι γυρεύει, συνέχεια κάτι ζητάς. Μα στο δωμάτιο ανέμελη εκεί περπατάς. Καθώς τα ρούχα σου ψάχνεις γυρνάς, μου χαμογελάς. Τι κάνουμε με ρωτάς, σου απαντώ ό,τι θες. Λιγάκι αδιάφορο γιατί σε είχα και χθες.
0: Κωνσταντίνε, για πες που σου αρέσει το παιχνίδι.
1: Κατάλαβε.
3: Του φέρει. Όνειρο μάλλον θα είναι.
1: Έχεις φαντασία.
0: Τι τραγούδια βάζετε μωρέ.
3: Δεν παιδιά ήταν δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Έχουμε κανένα εύκολο.
1: Έχουμε και άλλο.
0: Ωραία και άλλο θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Έχεις βάλει κανένα εύκολο.
1: Έχει βάλει. Και το πηδό στα κύματα. Άμα έλεγα το ρεφρέν θα το βρίσκε.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε σε ένα πιο πρόσφατο ρε παιδιά.
1: Πιο πρόσφατο περίμενε. Λοιπόν θα σου πω εγώ ποιο θα βάλεις.
0: Αν δεν το έχουμε έτοιμο.
1: Όχι, τα έχουμε. Βάλε το τέταρτο.
0: Ωραία, λοιπόν. Κωνσταντίνε.
3: Για πάμε.
0: Άκου. Ξεκινάει ο χρόνος αμέσως τώρα και ο Θανάσης πρέπει να το πει αυτό σαν ποιητής.
1: Σαν ποιητής.
0: Ήρεμος ποιητής.
1: Ήρεμος. Κωνσταντίνε, ώρα να εξομολογηθώ ένα λάθος δυνατό. Πώς ακολουθώ, νύχτα, οι άμυνες. Με μια ματιά όλες πήρανε φωτιά. Πριν παραδοθώ, έχεις κάτι που το μυαλό μου παίρνει. Και πώς να αντισταθώ, δεν ξέρω.
0: Πώς γίνεται, ρε Θανάση, στις απαγγελίες σου να μην πηγαίνει πουθενά με καταληξία.
1: Τι να κάνω.
0: Όλα τα τραγούδια έχουν με καταληξία στο τέλος. Σε σένα ποτέ.
1: Εγώ σου φταίω τώρα πάλι. Μα με κόβεις πάνω στην απαγγελία. Πώς θα το βρει τώρα,
0: Βάλλον. Κωνσταντίνε, για πες.
3: Στο Θεό με πάει, Φουρέιρα.
1: Το βρήκε. Και με κόψες κιόλα.
3: Ήταν δύσκολο, το έτρεξα λίγο στο μυαλό μου και εντάξει.
0: Στο μυαλό σου γενικά το έτρεξες.
1: Το βρήκε. Άμα δεν κόβεις.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, Designer Outlet Athens, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens από αύριο μέχρι 4 του Οκτώβρη και για 3 μονομέρες μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές, επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens, τώρα έχει τα πάντα μέσα εκεί να δείτε. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά άλλα. Ανανεώστε στυλ σε γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, απολαύστε shopping στο παιδικό χωριό Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβάσεις. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απολαύσεις τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, και έχουμε και τη σειρά Scalp Biome από την Pharmacept, όπου θα βρεις anti-hair loss shampoo και serum. Αν ταλαιπωρείς από τριχόπτωση, δεν υπάρχει λόγος να πελαγώνεις, ούτε να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το αντιμετωπίσεις. Αυτό το αντιμετωπίζεις με τη σειρά Scalp Biome της Pharmacept. Παίρνεις αυτά τα δύο προϊόντα σαμπού and serum, τα οποία έχουν μέσα φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης, έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 58% μείωση της τριχόπτωσης. Δηλαδή, αν ταλαιπωρείσαι πολύ με τριχόπτωση, 58% τη μειώνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό. Και βεβαίως 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι η σειρά είναι η σειρά Scalp Biome από την Pharmacept. Και τώρα, για ξεκινά. Άκου Νίκο μου τι τραγούδι θα παίξει τώρα. Από τον Αντώνη Ρέμο, πες μου τι ζητάς στον Σφαίρα 102.2. For you και για τη Βάσο βέβαια.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
3: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Για το νέο, λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς...

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πήρα 10!
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
12: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοις.gr.
15: Ουσάρα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Όχι, γιατί είναι η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2. Λένε τώρα βγάζουν πόσο κόστησε η συναυλία, ποιοι δούλευαν,
1: Το χορό τον άνοιξε. Βλέπω λιάγκα στο πρωί.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν έβλεπα σήμερα πρωινά καθόλου. Είχα γενική
1: άνοιξη. Όχι, τότε στα social έβγαλε 10 εκατομμύρια, 2 λέει μπήκανε μέσα.
0: Πόσο?
1: Λέει 10 πήγαινε, βγάλανε 7, μπήκε 3 μέσα. Δεν πειράζει, λέει.
0: Πώ γίνεται να μπει και μέσα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, λέει ο Κούζα, είναι ό,τι κουστάρει κάνει, λέει. Έδωσε λέει και μια συναυλία και τι θέλει να μείνει, λέει. Καλύτερη συναυλία, λέω, οπότε και την Ανούλα, πάρνει, λέει.
0: Να ρωτήσω, συγγνώμη.
1: Μ' αρέσει αυτό που έχει μετάλλευσα, μ' αρέσει.
0: Δεν γίνεται να μπει και μέσα, παιδιά, η συναυλία τώρα αυτή. Είναι δυνατό, τόσο κόσμο. 100.000 κόσμο.
1: Το πιστεύει εσύ ότι ήταν 100.000.
0: Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα έχουν βγει χρήματα. Δηλαδή δεν γίνεται. Τότε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Βλέπω στο TikTok που μου πετάγονται κάτι βίντεο τα οποία πρέπει να είναι fake, έτσι.
1: Δεν ξέρουμε,
0: θα δούμε. Ότι έρχεται στο ΑΚΑ ο Justin Bieber. Η Lady Gaga.
1: Και Weekend.
0: Έχουν βγάλει ημερομηνίες.
1: Μούφα όλα. Μούφα, ρε. Με δουλεύει τώρα να μου πει. Ο Justin, κοίτα. Ο Justin το ακούω. Γιατί είναι τελειωμένο.
0: Στον Bieber θα πάω αμέσως.
1: Όχι ο Bieber, για τον Timberlake.
0: Όχι, για τον Bieber λέω.
1: Ο Justin Bieber. Αν έρθει ο Justin Bieber, η Έλφη.
0: Ο Justin ο Bieber. Του Bieber ο γιο. Δεν είναι στην έξω τα ονόματα. Δεν τα λένε η Ελίνα η Παπίλα. Λένε ο Justin Bieber. Δεν είναι ο Justin ο Bieber.
1: Εντάξει, βέβαια. Εμένα μου
0: αρέσει
1: πολύ ο Justin ο Bieber. Ο Bieber.
0: Κούκλος.
1: Σιγά μην έρθουν αυτοί. Αυτοί θέλουν.
0: Ναι, πρέπει να είναι fake. Γιατί οι αναρτήσεις που είδα εγώ είχαν 400 like. Λέω τώρα έχει τη Lady Gaga. Και έχουν κάνει. Είναι σαν να λες κούκλα μου, ξύπνα.
1: Και σε ποιος ανοίξει τη Lady Gaga τη συναυλία. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχω τη Lady Gaga.
0: Για μένα θα ανοίξει.
1: Η Tamta.
0: Όχι να ανοίξει, να κάνει ντουέτο με την Gaga.
1: Πολύ ψηλά βάζει το πήγη, χαλάρωσε.
0: Στην Τάμπτα.
1: Ω, δεν κολλάνε καθόλου.
0: Ωραία, ποιο θα άνοιγε την Τάμπτα, η Γκάγκα.
1: Μόνο.
0: Ντουέτο και Φουρέιρα. Δεν μπορεί να ανοίξει Φουρέιρα. Περίμενε.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Γιατί ό,τι είναι η Γκάγκα για αυτού είναι η Φουρέιρα για μας.
1: Τι λες μωρέ, με την κάτω κολοπετινίτσα εδώ πέρα. Θα μας βλέπει η Γκάγκα τώρα που θα πει Α, Φουρέιρα είναι το ίδιο με εμένα. Θα πει αυτή είναι η Ισπανίδα αρχικά. Δεν το πιστεύω.
0: Το Die with a Smile δεν θα μπορούσε να το κάνει αντί για τον Bruno Mars Gaga με τον.
1: Ποιον με τον Βαλάντι. Με τον Βολάντι. Die with your smile.
0: Περίμενε, έχει την Gaga. Και θέλει τον Die with a Smile. Και λέει ρε παιδιά, ποιο θα έρθει να το πει μαζί μου.
1: Άργυρος. Άργυρος.
0: Ο Αργυρός λες.
1: Έχει και το κονέ με την Guilfoy.
0: Ναι. Άλλος. Ναι.
1: Τώρα να πούμε κανονικά.
0: Εγώ ξέρεις, θα βάζα. Εγώ θα βάζα Peter.
1: Ο Φορικουέ.
0: Ιακωβίδη, παιδί.
1: Α, Ιακωβίδη. Ό,τι ξέρω καθένα σε Peter είναι αφήσω. Α, Ιακωβίδη, σε τον ξέχασε. Να σου πω εδώ και Mr. Grant. Νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεις εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί. Έλα, λέει να πάμε.
0: Σα
1: επαγγελματία.
0: Έχει τον Bieber.
1: Α, ο Φορίκου
0: αντί για Ariana Grande ντουέτο που έχει.
1: Ο Bieber.
0: Ο Bieber.
1: Ναι.
0: Ποια να ανέβει, να μην ανέβει Πάολα.
1: Όχι.
0: Ποια.
1: Στόχο ήδη. Πώς τη λέγανε, η Αφροντίζια.
0: Η Ελευθερία Ελευθερίου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να κάνει την Grande.
1: Κάνει, είναι και Grande. Δεν είναι Grande, είναι μην. Είναι και οι δύο κάτω. Και κοβαλάει και ένα δικοτσά, Αφροντίζια.
0: Εγώ, Bieber, θα ανέβαζα.
1: Με τη Μινάζ.
0: Ποια Μινάζ, μωρέ.
1: Αυτό το τραγούδι της Μινάζ λέει Justin.
0: Ναι, πες μου την αντίστοιχη Ελληνίδα. Δεν θα ανέβαζες, ας πούμε.
1: Την Κακούτη.
0: Εγώ μπορώ να ανέβαζα και τη Λίλα, να ξέρεις.
1: Η Λίλα, όχι, δεν κολλάει.
0: Με τον Bieber.
1: Η Λίλα είναι, το παίζει πιο σκληρή, το παίζει και καλά η Ριάννα.
0: Α.
1: Καταλαβες.
0: Θέλει.
1: Θέλει ένα πιο γεια.
0: Θέλει Άσερ. Όχι Άσερ, πώς θα
1: το Άσερ, μωρέ.
0: Θέλει Drake.
1: Ο Άσερ και. Αυτά είναι στη δικιά σου.
0: Ξέρεις ποιον θέλω. Επειδή εγώ πήγα weekend φέτος, αν ανακοινωθεί tour του Drake, θέλω να πάω.
1: Ο Drake τώρα δεν είναι και στα καλύτερα του. Δεν είναι πολύ ψηλά. Δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Α, νόμιζα ότι είναι όρος.
1: Καλλιτεχνικά δηλαδή. Έχει πέσει τώρα.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Άρα παίζει να έρθει η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά. Υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Όλοι κάτι ξέρουν. Στο δουλευταρά σίγουρα ξέρουν. Αλλά δεν είναι ότι ξέρουν μόνο τους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν και να μας κάνουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βρίσκουμε εκεί αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Ξέρουμε ποιος έρχεται, πότε έρχεται, γιατί έρχεται και έχουμε και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, αυτός είναι επαγγελματισμός από δουλευταράς. Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, κάτσε γιατί δεν φορά και τα μισό.
1: Βάλε, βάλε. Πάντως το πιο πετυχημένο κόμπο τώρα το σκέφτηκα. Άμα ξανακάνα συναυλία εμείς Σκούμπρια, θα ήταν πολύ ωραίο να φέρνανε τον Άλι Τζι, τον Σάσα Μπάρον Κοέν. Αυτά κολλάνε για δύο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα,
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, θα σε πάω να δεις την ταινία του τώρα που βγαίνει το δεύτερο
0: πάρκο. Σοσφαίρα είμαστε. Χατζηγιάννη θα παίξω.
1: Ο Χατζηγιάννη θα κάνει πολύ ωραίο με τον Μπίμπερ.
0: Με τον Μπίμπερ.
1: Πάνω στο
0: ή
1: πιάνο.
0: Με την Γκάγκα, με την Γκάγκα.
1: Όχι, ο Μπίμπερ ξαπλώ.
0: Να τη λέει Γκάγκα μόνο μου και να λέει. Ο Μάικλ.
1: Πολύ σε φερλίδι, βλέπει το Μέγκα. Ο
0: Μάικλ, you're alone.

0: stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου επιστήμη μας.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
6: Ενεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένα σύφτα.
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλειδί.

0: 2-10-20-04. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Έλα να φτιάξουμε ένα ανέκδοτο.
4: Ωραία.
3: Να το ξεκινήσω εγώ. Ήτανε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ 4 άντρες και τρέχανε γύρω γύρω στους διαδρόμους πανικόβλητοι.
5: Θα λες τόσο πολλά.
4: Το πας μόνο σου.
3: Άσε με να το πω.
4: Ο καθένας με το δικό του. Ωραία.
3: Και τρέχανε ανάμεσα στους διαδρόμους.
4: Ξαφνικά ο ένας από τους τέσσερις.
3: Όπα ρε, όπα ρε, εμπνευσμένε. Όπα. Γιώργο, έχεις εσύ καθόλου έμπνευση για συνέχεια?
6: Με αυτούς τους τέσσερις, ναι, φυσικά.
3: Ναι, συνέχισε ρε φίλε λίγο, έχετε κάτι να πείτε. Τρέχανε λοιπόν μέσα στο σούπερ μάρκετ πανικόβλητοι.
6: Τρέχουν να πάρουν σειρά στα τυριά, στα κασέρια. Και ο ένας έχει μέσα στο καρότσι, ρε παιδί μου, ένα σκύλο. Ο άλλος μια γάτα και ο άλλος μια χήνα. Σκάει ο τέταρτος, ρε φίλε, και έχει μόνο ψώνια μέσα. Δηλαδή μαλακτικά ρούχων, το ένα τ' άλλο. Το κοιτάνε οι άλλοι τρεις. Του λένε, φίλε, ας ρωτήσουμε κάτι. Τους κοιτάει αυτός με τα σκυλιά, τα γατιά και τη χήνα. Τους λέει, παρακαλώ, μήπως είσαι πυροσβέστης? Λέω, τύπος, πού το καταλάβατε?
4: Λέγα τώρα τα σκέφτετε.
6: Και του λένε, από τον κράτος.
5: Είναι τέλειο.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
10: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: AutoVision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
9: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
15: Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Πω, Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
10: Εμείς όχι. Αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα.
11: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος, στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
18: Μια παρέα που ήμασταν 18 χρόνια και πηγαίναμε για διακοπές 4 άτομα και κλείναμε δίκλινο. Δίκλινο με δύο κρεβάτια.
19: Κλασικά.
18: Τι κλασικά.
19: Κλασικά γινόταν αυτό.
18: Ξέρεις γιατί όμως.
19: Γιατί
18: οι άλλοι δύο κοιμόντουσαν όρθιοι.
13: Αλφα FM.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Να το πω! Όχι, είναι σημαντικό! Βγήκε καινούργιο περιοδικό!
5: Ποιο?
4: Βγήκε καινούργιο περιοδικό για απεσιόδοξους αστρολόγους.
5: Δηλαδή, πώς λέγεται?
4: Χέστα Κάστρα.
5: Ρε Γρηγόρη μου, τόση ώρα αυτό ήθελες να πεις.
4: Πάρα πολύ καλά.
5: Το ζώδιό μου λέει σήμερα ότι θα πάρω λεφτά. Αν το δικό σας λέει ότι θα δώσετε, να μου πείτε πού είστε για να το κανονίσουμε.
4: Τέλεια, αυτό ήταν ωραίο. Άκου τώρα αυτό, τότε πάρα πολύ καλό. Να έρθω να κοιμηθώ σπίτι σου, έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου. Έλα, αλλά είμαι αδιάθετη. Να τα, εδώ τα βρήκα. Καληνύχτα.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Αλφα στους 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Αλφα στους 104,7.
10: Παίζουμε, παίζουμε.
11: Ασταμάτητα.
10: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Αλφα στους 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Από τότε που έκοψα το βραδινό φαγητό, ακούω μηχανάκι τελειβερά ρε φίλε έτσι απ' έξω και πάω και κλαίω κρυφά στο μπάνιο.
18: Αν νιώσεις ποτέ άχρηστος, έτσι, αν ποτέ νιώσεις άχρηστος, σκέψου τα ταξί έχουνε φλάς.
19: Αφού δεν το βγάζουνε ρε φίλε.
18: Καλό.
19: Θα πήδηξες στο κενό, θα πήδηξες στο κενό, μιλάω σοβαρά.
18: Όχι φίλε, μην το κάνεις.
19: Μα δεν έχω κανέναν. Όλοι για συμφέρον με θέλουν. Κανείς δεν μ' αγαπάει πια.
18: Κι όμως είμαι και εγώ εδώ.
19: Ποιος είσαι εσύ,
18: απ' την ασφάλεια ζωή σου.
17: Ήρθε το σόι από το χωριό φίλε.
19: Ναι.
17: Σαν τον κλέφτη πάω κρυφά και αθόρυβα στην κουζίνα.
19: Ναι.
17: Να φτιάξω το καφεδάκι, μη ζητάνε και αυτοί.
19: Παναγί,
20: έλα.
19: Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ.
20: Όπως?
19: Μερικά πράγματα.
17: Ωραία. Καλό μου μακαρόνι, πέρασε πρώτο.
18: Όχι γλυκιά μου πατάτα, προηγήσε. Ευγενή, άμυλα.
19: Πήρα φρεσκοκομμένα φρούτα, λαμπερά και δροσερά. Και εκεί που ένιωθα την αναζωογόνηση να με κατακλείσει, μου ήρθε χέσιμο.
17: Αυτό δεν γελάει μόνο ενάντια σε μερικά είναι ανησυχητικό. Ας πούμε στο μας δεν φυλίζει.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
10: 104,7.
9: 104,7.
13: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: Alpha FM 104,7.
1: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Παναγιώτης, κύριε Σικίνη, είναι πάρα πολύ μπροστά, αλλά δεν θα ήθελα να πω αυτό. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να χαστούκίσεις αυτόν που σφουγγάρισε.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παρά.
0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Α στους 104,7.
8: Πρωινό σφαίρα.
9: Έχεις καταλάβει τι τρώμε? Πολλές φορές εμάς μας φαίνονται παράξενα αυτά που τρώνε οι ξένοι. Αλλά δεν έχουμε ποτέ να ρωτηθεί πώς φαίνεται στους ξένους ότι εμείς τρώμε, ας πούμε, τα έντερα.
10: Είναι γνωστό αυτό και φημιζόμουν και όλα στα κοκορέτσια.
11: Άπλυτα τα ντάβαρα.
9: Άπλυνες ή όχι?
10: Τι εννοείς τάπλυνες?
12: Η πεθερά μου άπλαινε 5 φορές από τη μία και 5 τα γύρω από την άλλη και έπλαινε και από την άλλη το έντερο.
9: Εμένα μόνο το
10: χάλαγε. Το χάλαγε, πες.
12: Το χάλαγε.
10: Είναι σχεδόν vegan, έτσι
8: από το χάλαγε. 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλοι. Πρωινό σφαίρα.
0: Αλφα FM.
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.

0: FM
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γεωργιάδης, λέγουμε ξενοφόνα από την Τροχιά Αττικής.
6: Από Τροχιά Αττικής, μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Μας έχει έρθει ένα σήμα.

0: Ιανουαρίου με 1η Φλεβάρη. Πότε λέει ότι έχει γίνει αυτή η
1: εκδήλωση? 24 Ιανουαρίου γράφει αυτό.
0: 24, ναι, εντάξει.
1: 24. Είμαστε, για 24. Παραβίαση του ορίου ταχύτητα. Περίμενε, γιατί του γράφει στη, το γράφει στα γερμανικά Schnell Auto. Σε Autobahn ήσουν?
0: Ναι, ήμουν.
1: Schnell Auto. Περίμενε, παιδί μου, λίγο.
2: Autofrequisismus.
1: Schnell Auto. Κάτσε, παιδί μου, γιατί δεν τα
2: καταλαβαίνω.
1: Outfit Fiskenburg. Εσύ, παιδί μου, πού ήσουν?
0: Εγώ πήγα από Ζυρίχη, πήγα στη Γαλλία. Οπότε πέρασα, διέσχισα αρκετό χρόνο οδηγούσα στην Ελβετία.
1: Α, πήγες, πέρασες από αυτό το Outfit Fiskenburg.
0: Δεν μπορώ να το θυμάμαι.
1: Παιδί μου, πρέπει να είναι προάστιο.
2: Outfit Fiskenburg από το Κέτερμεν.
1: Ξέρεις γερμανικά, να σε διαβάσω λίγο. Είναι Eisen Schnell Out. Έξω, παιδί μου, από το
2: Auf des Kiesgebissenburg.
1: Πώς
0: θέλει? Όπου και να μου πείτε ότι ήταν, δεν θα με βοηθήσει.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, για να δούμε πού θα του στείλουμε, σε ποιο τμήμα. Γιατί εδώ γράφει Polizei Dwei Autistus. Να σε διαβάσω λίγο γερμανικά, μήπως καταλαβαίνεις τι λέει.
0: Δεν ξέρω γερμανικά, κυρία μου.
1: Δεν ξέρεις γερμανικά. Γιατί λέει. Ich liebe, τι λέει.
2: Ich liebe die Straße.
1: Ναι.
2: Des Schweißestrunk,
1: παιδί μου. Καταλαβαίνεις καθόλου από πού το πήρε τα μάξι?
2: Εδώ πρέπει να είναι.
3: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Ποια είστε, παρακαλώ?
3: Με εδώ, ακούτε? Μια συνάδελφο.
1: Γνωρίζετε γερμανικά εσείς?
3: Ρέινο Αρναούτοκλου.
1: Γιατί το μαρτύρησες εσύ?

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Πόσες τριμήνουμε, Παναγή?
5: Ποιος?
4: Αυτός. Ένα μηδέν και από μένα.
6: Πώς έχουν πετσοκόψει έτσι σήμερα?
3: 6 με 7, 8,
7: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Σκέφτηκα να φτιάξω το απόλυτο γυναικείο περιοδικό.
5: Αχα.
4: Που θα έχει πληροφορίες,
5: ναι.
4: Μόνο,
5: ναι.
4: Αλλά θα είναι το απόλυτο γυναικείο περιοδικό,
5: ναι.
4: Όλες οι πληροφορίες θα είναι για την καθαριότητα του σπιτιού.
5: Μάλιστα.
4: Μόνο για την καθαριότητα. Το όνομά του θα είναι Μαντάμ Σφουγγαρό.

0: μου για σένα.
1: Αλφα FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι.
8: Καλημέρα.
7: Γεια σας.
8: Μπορώ να μιλήσω με το Βαγγέλη, το Βαγγελάκη. Ο Γιάννης ο Ξενίδης είμαι από τον Αργύρο, από το ΜΕΤ.
7: Λάθος τηλέφωνο σας έδωσε η μαμά μου.
8: Μου δώσανε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσουμε λίγο για το τραπέζι που έχει κλείσει ο Βαγγέλης.
7: Εγώ είμαι η αδερφή του Βαγγέλη.
8: Συγγνώμη κιόλας, το όνομά σου δεν ξέρω. Γιάννης Ξενίδης είναι το όνομά μου.
7: Δήμητρα.
8: Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κιόλας. Συγγνώμη που παίρνω πρωί, κορίτσι μου. Μαζί σου θα μιλήσω. Να σου πω λίγο. Έχει κλείσει το παιδί εδώ πέρα, βλέπω δύο τραπέζια για 8 άτομα. Απλά
7: ωραία.
8: Μου έχει βάλει μέσα και μπελβετέρα και ιστορίες και όλα τα φούρεξα και πουρα έχει ζητήσει. Κοίταξε, είναι αυτό εδώ πέρα τώρα. Μου βγαίνει εμένα ένα 800. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το κρατήσω μέχρι τις 3 αν δεν πάρω μια προκαταβολή.
7: Ναι.
8: Ναι, ναι, εσύ τώρα μας ακούς τώρα και με κάνεις τώρα και ταλαιπωρούμε όμως.
7: Αφού σας ακούω.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7.
9: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: ακούσω, κυρία μου, τι εννοείτε?
1: Να κάνουμε λίγο τηλεφωνικό νταραβέρι.
0: Έχετε απολύσει το δρόμο του κυρίου?
1: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει αισθησιακή, εντυπωσιακή Ελληνίδα, τρυφερή, ξανθός άγγελος με εκρηκτικό ταπεραμένο.
0: Και θα άκουσε ο κατηραμένος Όφης.
1: Ποιος είναι ο Όφης?
0: Όφης.
2: Πέσει εσύ. Κάνε νόημα, πέσει ότι έχει Office.
1: Έχω Office.
0: Ξέρετε, είναι ο τρόπος μας να μπαίνουμε στον κόσμο του διαβόλου. Πώς? Ανοίγουμε μια πόρτα σε αυτές τις βρωμερές αγγελίες και προσπαθούμε να φέρουμε τους απαρτωλούς στον κόσμο του Θεού.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μυρσίνη. Τα χεράκια σου που τα έχεις αυτή τη στιγμή?
0: Στο Ευαγγέλιο, Αντίχριστε. Να επανέλθει στον δρόμο του Θεού. Η σαρκική απόλευση είναι αμαρτία. Αμαρτία, σίξ, άντρε, σίξ, σίξ. Να, σατανά, σατανά, αντίχριστε. Σατανά, αντίχριστε. Ανοίγει. Πέσει στον
2: πάτερ μου, μπα και τη ρίξεις.
0: Πάρτα. Το τέρας είναι στο μυαλό. Το τέρας κάνει κουμάντο. Εξορκίζω.
1: Τι να με εξορκίζει αυτή?
0: Την ανομαλία από τον εγκέφαλό σου. Ανώμαλη. Ανώμαλη από το εγκέφαλό. Ξάδρεση.
1: Αγία μου, πρωί.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: FM 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πάντως, παιδιά, θα σας πω ότι συνέβη χθες το βράδυ. Έκλασε ο γείτονας από το μπαλκόνι.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, κήρυξε την έναρξη του καλοκαιριού.
4: Μπράβο.
3: Σωστό. Είναι σαν αυτές τις τρομπέτες που λέμε ξεκινάει η επίθεση.
4: Τρομπέτα.
3: Άκουσα πορδί από μπαλκόνι.
4: Τρομπέτα.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Βαγιάνος.
2: Πατέρας Μιλάνιος.
3: Ωχ Παναγία.
4: Όχι Γιώργο.
1: Εσείς ότι μοίρες.
4: Άστα αυτά.
1: Εγώ Μιλάνιος.
3: Ωχ Παναγία.
1: Καλά.
3: Διάβασε εδώ.
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Φουρναράκη ή τον κύριο Γαλακτόπουλο, κάποιος από τους δύο?
5: Η Φουρναράκη.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο πατέρας τη Μιλάνιος είμαι. Πατέρας Μιλάνιος, σας παίρνω από το γραφείο της Αρχιεπισκοπής στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, στην Οδό Σούτς είμαστε. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα. Καλά είστε? Καλά εσείς?
2: Καλά, μια χαρά. Ελπίζω να μην πήρα πολύ νωρίς. Έχω εδώ πέρα τις άδειές σας να διασταυρώσουμε λίγο εδώ κάποια στοιχεία. Εσείς έγινε ο γάμος σας Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
5: Ναι, ναι.
2: Στον Άγιο Γεώργιο τον Πεταλιώτη, έτσι, στην Καλυθέα Ρεθύμνου.
5: Ναι, ναι.
2: Λειτουργήσε ο πατήρ Δημήτριος Χριστοδουλάκης.
5: Ναι, ο πατήρ Δημήτριος λειτουργήσε.
2: Μάλιστα. Σημειώσα να πέρα. 6:30 το απόγευμα, σωστά.
5: Ναι, ναι.
2: 27 Φεβρουαρίου. Έχουμε τη... Έχει τυπογράψει εδώ κανονικά και δύο από τα τη βλέπεις. Θα φτιάξω. Οι άδειες, τις άδειες πότε τις καταθέσατε? Γιατί δεν είναι μέσα στα φάκελα εδώ πέρα.
5: Τις άδειες τις καταθέσαμε... Πότε τις καταθέσαμε?
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν στο φάκελο. Η συγκεκριμένη ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου, έτσι έγινε ο γάμος.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: 27, δεν καταθέσατε. Δεν υπάρχουν οι άδειες εδώ πέρα. Μήπως έχετε... έχετε κάνει πολιτικό γάμο, μήπως πιο πριν?
5: Όχι, θρησκευτικό έχω κάνει.
4: Μιλάνε, πες μου, παιδί.
2: Πατέρα τιμή, είναι στο... δεν βρίσκουμε τις άδειες εδώ, έχουν έρθει υπογεγραμμένα χρονικά, αλλά οι άδειες δεν έχουν.
5: Να σας πω.
2: Παρακαλώ.
5: Αν δεν έχουν κατατεθεί οι άδειες, δεν ισχύει ο γάμος?
2: Είναι εκεί ο κύριος Γαλακτόπουλος, μπορεί να μιλήσει μαζί του.
5: Εργάζεται αυτή τη στιγμή.
2: Καλώ, θα προσπαθήσω να τον πάρω στο...
5: Θέλω να τον πάρετε στο κινητό του.
3: Εγώ είχα μιλήσει με τον κύριο Γαλακτόπουλο, πατέρα Μιλάνη.
2: Πότε μίλησες, Ελπινίκη, παιδί μου?
3: Για τις 26 του μήνα ήταν ο γάμος.
2: 27 είναι εδώ τα χαρτιά. Αυτά δεν έχουν κατατεθεί οι άδειες. Οι άδειες κατατέθησαν άλλη μέρα μετά το γάμο.
3: Ο
2: οι άδειες.
3: Γάμος ετελέστη 26 του μηνός.
2: Σα παρακαλώ, Ελπίδη, και άσε με να
5: μιλήσουμε. 27. Λάθηκα.
3: Μπορεί να λέτε εσείς να πιστεύατε με το ημερολόγιο το δικό μας ήταν 26.
5: Παλιό ημερολογιέτη θα είστε?
3: Όχι.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
3: Εσείς είστε νέο ημερολογιέτη. Εγώ
2: σας κλείσω.
3: Δεν είμαι παλιό ημερολογιέτη.
2: Θα πάρουμε τον κύριο της να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρω για ένα πηγάδι τώρα. Γεια σας.
5: Εντάξει, γεια σας. Καλά.
2: Γεια σας,
5: γεια σας.
3: Μας είχε καταλαβεί.
2: Από την αρχή. Για να πάρουμε για ένα πηγάδι. Αφού μας ακούει.
3: Πιάνε τα νεύρα του.
2: Πάρω και ένα πηγάδι.
4: Γιατί δεν είπες ότι κάνατε φάρσα στη γυναίκα?
2: Ναι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ήταν ένας τύπος.
2: Αυτογνωσία λέει.
1: Σχέση με παπάκια γι' αυτό από την πρώτη μέρα. Ήθελα να του πω μέρες τώρα για να το ξεχνώ συνέχεια. Ήταν ένας τύπος που πήγε στο γιατρό. Είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν λίγο βραδύγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ. Καλημέρα σου λέει. Ξέρετε, έχω ένα πρόβλημα. Έχω λέει με τη φωνή μου. Δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Ή τη δουλειά κάνετε. Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μια φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια, ούτως ή άλλως τα παπάκια είναι, δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλο άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί ξυπνάω.
3: Θα ζεις στο τέτοιο
4: πρωί. Θα ζεις κατάσταση. Έμφραγμα θα πάθει ο άνθρωπος.
1: Επειδή μου έτσι μιλούσε, κοίτα, πετάχτηκε σαν έκδοτο, τώρα τι να το κάνω.
2: Έλα, πες το.
1: Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στην πλατφόρμα και πάω να πάρω τα παπάκια. Του λέει, δεν καταλαβαίνω, τα παπάκια, εκεί που πάω είμαι με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν θέλουν να ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια κάνουν. Και εγώ λέω και έρχονται και ανεβαίνω στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σ' άλλο και κλείνω την πλατφόρμα και το πηγαίνω στην να φάνε.
4: Τι λέει, ναι ρε παιδάκι.
1: Μπορείτε να ερεμήνε και μας καλά τα ανέκδοτα.
3: Συγγνώμη που δεν μπορούμε τους υπότιτλους.
1: Λοιπόν, και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φαπεδάκι και το τελειώνω και μετά έρχεται η ώρα να μαζέψω τα παπάκια για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω. Και αυτά ξέρουνε και ακούνε και ανεβαίνουνε πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα παπάκι που είναι τζαναμπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω και εκείνο κάθεται έτσι και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσό και του λέω ανέβα και εκείνο και δεν ανεβαίνει.
4: Δεν θα τελειώσει ποτέ ο γιατρός.
1: Και εγώ τα παίρνω στο κρανίο και κνευράζω και του λέω γάμω την παπά και κατεβαίνουν τα άλλα τα παπά και από πάνω παλεύει.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Μουσική. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Η Νάνστη Λένανά.
7: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Έχουν έρθει εδώ κάποια χαρτιά για το μυστήριο του γάμου που θα τελεστεί 20 Αυγούστου 2017 ημέρα Κυριακή.
8: Ναι.
7: Να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Βλέπω εδώ πέρα το όνομα της κουμπάρα σας. Παρακαλώ.
8: Τάκη Σάντρα.
7: Και το βαπτιστικό της.
8: Σάντρα.
7: Αλεξάνδρα.
8: Σάντρα.
7: Μπαπτίστη Σάντρα. Σάντρα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Μισό λεπτό να ρωτήσω λιγάκι τον πρωτοσύγγελο.
9: Πες μου,
7: είναι
9: παιδί μου.
7: Όνομα βαπτιστικό Σάντρα.
9: Δεν υπάρχει Σάντρα, παιδί μου. Από πού βγαίνει αυτό.
7: Είναι σίγουρα, δεν είναι κάποιο παράγωγο του Αλεξάνδρα,
8: όχι,
7: του
8: Αλεξάνδρα, ναι, ναι.
7: Ίσως. Ξέρετε, έχουμε μια λίστα ονομάτων, μισό λεπτό, και τα οποία θεωρούνται χριστιανικά και κάποια παράγωγά τους. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή βάπτιση στο προάβλιο χώρο εκεί, δηλαδή, που θα
9: πείτε τις ευχές. Το τέκνο.
7: Ναι, κοιτάξτε το κανονικά τώρα, επειδή γίνονταν πολλά πράγματα παλιά. Να την φωνάξουμε Αλεξάνδρα. Αν δεν έχει και αυτή βέβαια πρόβλημα, να κάνει ο ιερέας μια σχετική ευχή και να περάσει στον χώρο του ναού ως Αλεξάνδρα.
9: Μάντρα!
7: Μάντρα!
9: Μάντρα!
7: Και, ναι, και το μάντρα θα μπορούσε να γίνει, ναι, που είναι ούτως ή άλλως στη λίστα. Είναι χριστιανικό της Οσίας Μανδρής.
9: Η Αγία Μανδρή!
7: Γιορτάζουμε το ποίημα της Μάνδρας, ναι. 16 Αυγούστου, βοήθειά μας. Παρανυφάκια θα έχετε.
8: Ναι.
7: Πόσα τον αριθμό, παρακαλώ.
8: 5.
9: Ζυγός αριθμός είναι.
7: Πρέπει να είναι ζυγός αριθμός τα παρενυφάκια. Μπορείτε να αφήσετε κάποιο ή να προσθέσουμε άλλο ένα ή κάποιο.
8: Μπορώ να προσθέσω άλλο ένα.
7: Προσθέστε άλλο ένα, σας παρακαλώ, να σημειώσω έξι.
8: Ναι, μπορώ.
7: Το νηφικό σας, αν επιτρέπετε, το μήκος του.
8: Μακρύ.
9: Μη φαίνονται τέτοια.
7: Ναι.
8: Πολύ
7: είναι
8: πολύ μακρύ.
7: Όσον αφορά το μπούστο, φαίνονται με έχει μανίκι.
8: Είναι κλειστό μέχρι πάνω εδώ τα
7: κλειστά. Κλειστά είναι, μάλιστα.
8: Και με μανίκι.
7: Μπράβο.
9: Πάτερ!
7: Καλά κάνετε.
9: Πάτερ!
7: Παρακαλώ.
9: Έχει βουλώσει.
7: Πατέρα Θεόφραστη, μην πάτε σε αυτή την τουαλέτα.
9: Μα αυτό λέω, παιδί μου.
7: Δεν έχει λειτουργήσει πριν ο πρωτοσύγγελος.
9: Α.
7: Και έχει χαλάσει το καζανάκι.
9: Δεν φεύγει, παιδί μου, κόλλησε.
7: Είναι, έκανε νηστεία πολλές ημέρες.
9: Τι κακό είναι αυτό εδώ μέσα.
7: Είναι γεμάτο παξιμάδι.
9: Μα τι τρώτε. Πού να πάω, παιδί μου, θα τα κάνω πάνω μου. Πού θα πάω.
7: Πηγαίνετε κάτω από τον Ιερό Βράχο. Εντάξει, κυρία Γιαννούτσου, νομίζω έχω ό,τι χρειάζεται. Σας κλείνω λιγάκι, γιατί έχει έρθει ο Πέτρος Ιακωβίδης τώρα.
8: Ευχαριστώ, ναι,
7: γεια. Ευλογήσουμε το καινούριο CD, να είστε καλά εδώ από τον Σφαίρα 102,2. Σας ευχόμαστε.
9: Φάρσα!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Γεια σας, είμαι ο πατέρας Τιμόθεος. Σας παίρνω από την Ιερά Αρχιεπισκοπή της Κρήτης. Να σας μιλήσω λίγο για τις βαπτίσεις. Μας έχει αποστελεί εγκύκλιος. Όλοι οι πιστοί θα πρέπει να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος. Αλλιώς δεν δίνεται να τελέσουν μυστήρια. Εσείς είχατε δύο νονούς, σωστά. Καμία από τις δύο δεν είναι τακτική με τις υποχρεώσεις απέναντι στον ένφια και έχουν και κάποιες οφειλές προς τον ΟΑΕ. Οπότε αυτομάτως τα μυστήρια δεν θεωρούνται έγκυρα.
11: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι επειδή χρωστάνε νονέ, πήρα δεν ισχύει. Μα ποιος βάζει αυτούς τους νόμους?
10: Φυσικά η Εκκλησία δεν έχει καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Τα χαρτιά.
11: Δηλαδή θεωρούνται αβάπτιστα τα παιδιά μου.
10: Σύμφωνα με το κράτος.
11: Και τι κάνουμε δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις?
10: Κοιτάξτε, θα κάνουμε μία αεροβάπτιση, δηλαδή και τηλεφωνικό μπορεί να το κάνουμε, ούτως ώστε να φύγει το χαρτί προς το ληξιαρχείο για να μην γίνει αυτή η αναστάτωση.
11: Όχι, το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει.
10: Κοιτάξτε,
11: δηλαδή, δεν θέλω να κάνω κάτι χωρίς να ρωτήσω τον άντρα μου και κάποιον να με συμβουλέψει. Θέλετε να με πάρετε εσείς ένα τέταρτο στο γραφείο πάλι που ξαναπήρατε?
10: Λοιπόν, απλά έχουμε τόσα περιστατικά που πρέπει να καλέσουμε.
11: Πρέπει να το κάνετε εσείς ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, να πάω εγώ σε μια εκκλησία άλλη.
10: Πρέπει να γίνει. Διαβάστε λίγο, μακαριστέ, παρακαλώ. Λίγο, διαβάστε λίγο.
11: Όχι, το πράγμα δεν το κάνω από το τηλέφωνο.
10: Απεταξάμε.
12: Αποτάσσεσαι το σατανά.
10: Απεταξάμε.
11: Να σα δώσω λίγο το αφεντικό μου να το εξηγήσετε.
10: Φυσικά, φυσικά.
13: Παρακαλώ.
10: Γεια σα. Λοιπόν, σα παίρνουμε από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα. Τη κάνει φάρσα ο άντρα τη. Εσεί θα πρέπει να τη πείτε να κάνει ό,τι τη πούμε. Εντάξει, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Τι να σα κάνω τώρα? Είναι πάνω από τι δυνάμει μου. Καταλάβατε. Εξηγήστε στην κυρία Σπυριδάκη ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θεός μαζί σα.
13: Ναι, ναι.
11: Ορίστε.
10: Ναι, κυρία Σπυριδάκη.
11: Εγώ τέτοια πράγματα δεν
10: θα. Αν διαβαστεί μια ευχή και εσείς πάρετε το ρόλο της νονού αυτή τη στιγμή, όχι στα χαρτιά, προσέχτε. Οι νονές θα παραμείνουν νονές κανονικά στα χαρτιά.
11: Ναι, κυρία, θεωρείτε φυσιολογικό αυτό? Το ξέρετε στον κύριο Τιμόθεο?
13: Το ξέρω, αλλά δεν.
11: Να μου διαβάσει μια ευχή και να βαφτιστούν τα παιδιά μου το τηλέφωνο.
10: Μια ευχή. Όχι, δεν θα γίνει βάπτιση. Βάπτιση ισχύει κανονικά.
13: Έχει πρόβλημα.
11: Ναι, έχω πρόβλημα. Και αν δεν κάνω αυτό το πράγμα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
12: Να μια ευχή να διαβάσουμε στην κοπέλα.
10: Είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε τα χαρτιά στο ληξιαρχείο.
11: Πείτε ό,τι θέλετε στα χαρτιά στο ληξιαρχείο και εγώ θα πάρω τηλέφωνο το δεσπότη, δεν ξέρω που θα φτάσω και άμα χρειαστεί θα το κινήσω και νομικά.
10: Χάρη την κυκτηρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ήδου. Ευλογητό. Θα τις κάνω εξορκισμό στο τέλος. Δεν θέλει με τίποτα.
12: Ξαναπάρε.
10: Η ενηλικία στη στρέφει.
11: Παρακαλώ.
10: Αποτάσσει το σατανά. Και πάση τη έριξη αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη αγγέλη αυτού. Και κατά πάση την
11: κοπέλα
10: του.
11: Βοήθειά σα. Βοήθειά σα.
10: Να είστε καλά, Χριστέ.
11: Επίση, να είστε καλά.
10: Αποτάξω το σατανά.
11: Ναι.
10: Ναι, γεια σα, κύριε Σπυριδάκη. Βρέθη λύση.
11: Τι εννοείτε?
10: Επικοινώνησα με τον κύριο Αρναούτογλου και μου έδωσε άφεση από το Σφαίρα 102,2. Να είστε καλά.
14: Αλφα FM 104,7.
15: 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Ο Παναγίδη σου είπα τι έγινε χθες που πήγα γυμναστήριο. Πήγα γυμναστήριο. Μου λέει ο γυμναστής, θέλει να δοκιμάσει το crossfit. Τον κοιτάω, του λέω αν έχει λίγο μπέικον μέσα.
4: Πρωινό σφαίρα! Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
3: Παίζουμε.
4: Ασταμάτητα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Βρυσάρι, Πυροβολάι, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ξέρεις πόσες θερμίδες έχει ένα κομμάτι πίτσα?
5: Ένα κομμάτι πίτσα?
4: Ναι.
5: Δεν με νοιάζει, φίλε, εγώ δεν τρώω μόνο ένα. Δεν με ενδιαφέρει.
4: Ρε φίλε.
5: Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε.
4: Πίτσα. Γενικά ο κόσμος είναι πολύ περίεργος. Πήγα απέναντι στον περίπτωτο να πάρω κάτι τσίχλες. Ναι. Και βλέπω μια συμπαθέστατη γιαγιάκα. Περίμενε εκεί να περάσει απέναντι. Τη χαμογελά μου, χαμογελάει, την κοιτάει. Πάω, τη λέω να σα περάσω απέναντι. Μου λέει, έχω ακόμα να φύγει.
0: ΑΦΕΦΕΜ 104,7.
6: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Όπα, όπα.
6: Πίσω λοιπόν στην αθλητική ενημέρωση, ως καγαθία. Εδώ στο Ελευθέρωση Βενιζέλος άφησε 2 εκατομμύρια λίγο τον Ολυμπιακό μαζί με τον Μυραλάς, έτσι. Στασιμότητα με Ολέδο, εξελίξει με επιθετικό. Αυτά τα γενικά έτσι στο σπορ. Φυσικά στις Φιλιππίνες έχει μεγάλο ενδιαφέρον η κοκορομαγία. Τρομερή κοκορομαγία, έτσι. Μιλάμε για τον πετινό τον Τζόναθαν, ο οποίος γεννήθηκε φυσικά στη Λάγκα, αλλά έγινε μεταγραφή. Τρομερός ο Ντόνοβαν, καταφέρνει τις πιέσεις πίσω από τα αυτιά, έχει μια τρομερή τεχνική. Και φυσικά θα είμαστε εδώ για να καλύψουμε ζωντανά τον αγώνα του Ντόνοβαν.
7: Έχει μείνει πίσω και αγώνες με τα σαλικάρια.
6: Τα σαλικάρια δεν έχει μείνει καθόλου πίσω, παρακολουθούμε ακόμη, δεν έχει τερματίσει κανένας στους αγωνιζόμενους.
8: Εδώ και 2 μήνες.
6: Ναι, φυσικά. Η πίστα λίγο στεγνή. Έτσι. Φυσικά κάποια φάση είχε κάτι λίγο πριονίδικο κοινόχωμα. Το παγκρίνεται αυτή τη στιγμή, έχει βγει το σαλικάρι ασφαλείας μπροστά, το κίτρινο, τη σημαία. Και περιμένουμε το. Τέλος πάντων, θα σας ενημερώσω.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ferromix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Μίλα της ρε, δεν πάω. Μίλα της ρε Χέστη, δεν θέλω εσύ λέμε. Μίλα της Μοϊκότα και τι να της πω. Πες της ο φίλος μου σε γουστάρει.
5: Τι έχεις?
6: Τίποτα.
4: Ο γιατρός είμαι, κοπελιά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.